0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο με χέρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν η Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Ακούς δεύτερο, 103,7.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

ουρανό κι ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.

το γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς και ό,τι βάζει

πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος!
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκαν, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπάνα Ρέιβ, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν η Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή? Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
12: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
13: Η ώρα είναι 3 λεπτά μετά τις 8
14: και θα είμαστε συντροφιά έως τις 10. Καλή σας ημέρα, καλή Κυριακή. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου.

0: Με ήλιο χαράς δίνουν το πρωινό μας με Ρόπη Γραμμένου και Πέτρος Βαγιόπουλος και μας φτιάχνουν το κέφι. Γιατί κακά τα ψέματα, ποτέ δεν θα λείψουν οι στραβές. Ουτοπικό. Το μάθαμε όμως στο κόλπο. Πέφτουμε, σηκωνόμαστε, τεινάζουμε τα ρούχα μας και προχωράμε. Έτσι δεν είναι, Βίβιαν? Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας. 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας Δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότς με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Και όπως έλεγε η θεία Λένα:
1: Και τώρα, παιδιά, ελάτε να τραγουδήσουμε το πρωινό ξύπνημα.

Σκέφτομαι καμιά φορά κρίμα που τα σημερινά παιδιά δεν γνώρισαν την Θεία Λένα, δηλαδή την Αντιγόνη Μεταξά. Με τις ιστορίες της μεγάλωσαν γενιές και γενιές παιδιών που έπαιζαν σε αλάνες, έστειναν σε ντόνια για τον Καραγκιόζη και έφτιαχναν κούκλες με κουρέλια. Δεν ήθελαν και πολλά για να μεγαλώσουν, έστειναν τον κόσμο τους αθόρυβα και παράλληλα με τον κόσμο των μεγάλων. Όπως λένε οι ειδικοί όμως, αυτό άλλαξε σταδιακά από τη δεκαετία του 80, όταν η οικογένεια άρχισε να γίνεται πυρηνική. Μαμά, μπαμπάς και παιδιά. Το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον έχανε όλο και περισσότερο τον καθοριστικό ρόλο που είχε παλιότερα. Γιαγιάδες, παππούδες, στενείς συγγενείς, θείες, θείοι. Και εκεί που το παιδί μεγάλωνε αθόρυβα, απέκτησε την πρωτοκαθεδρία στο σκοπό ύπαρξης της οικογένειας. Πώς έγινε αυτό? Αντικατέστησε στον οικογενειακό θρόνο τον έκπτωτο πατέρα. Τα παιδιά έγιναν ο σκοπός των γονιών, οι γονείς επενδύουν σε αυτά μεγάλο κομμάτι της ύπαρξής τους. Και τι θέλει αυτή η φουκαριάρα ύπαρξη για να νιώσει καλά? Ίσως μία ακόμη τρυφερή καλημέρα. Άλκης της Πρωτοψάλτη και Πιτσιντρίν.

ξεκιτρίτη, μας πιάνει από τη μύτη. Δεν θέλουν το σχολείο οι μικροί. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δεν μας κάνει το χατήρι.

ένα μυστήριο. Την Πέμπτη φροντιστήριο. Γυμναστική, μα και ζωγραφική. Πιτσιτριν, πιτσιτριν, το ξυπνητήρι δε μας κάνει το χατήρι.

Η Δήμητρα Γαλάνη πρόσταξε καραβοκύρι Βάλε Μπρος, Σέβη Στυλιακού και Γιώργου Χατζινάσιου. Και το είπε καθαρά. Εμείς δεν δένουμε καρδιά και παλαμάρι στη στεριά. Παλαμάρι, το χοντρό καραβόσκυρο με το οποίο δένει το σκάφος στην προκυμαία. Από το λατινικό παλαμάριους και αυτό με τη σειρά του από την αρχαία ελληνική λέξη παλάμι, αντιδάνιο, όπως λέμε. Τώρα, γιατί κάποιοι διαβάζουν την παλάμι? Εμφανίστηκε ως κλάδος της Ινδικής αστρολογίας, γνωστή ως Σαμούντρα Σάστρα, και σανσκριτικά κείμενα περιγράφουν, σας πληροφορώ με λεπτομέρειες, τις γραμμές των χεριών πριν χιλιάδες χρόνια. Ινδοί, Αιγύπτιοι, Βαβυλώνοι και Ασσύριοι θεωρούσαν ότι η παλάμη του αριστερού χεριού ήταν ο καθρέπτης του χαρακτήρα μας και ότι πάνω της είναι γραμμένα όλα τα σημαντικά της ζωής μας. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία μάλιστα η χειρομαντία ήταν της μόδας και για τους πατρικίους και για το λαό. Αυτή η καημένη η ρωμαϊκή σύγκλητος προσπάθησε κατά καιρούς ανεπιτυχώς να βάλει φρένο, αλλά δεν τα κατάφερε. Στον Μεσαίωνα βέβαια στη διάδοση της χειρομαντίας συνέβαλαν οι Ρωμά, ξέρετε το γνωστό, να σε πω τη μοίρα σου, να σε πω το ριζικό σου. Σκέφτομαι όμως ότι αν είσαι προσεκτικός και διαβάζεις τα σημάδια δεν χρειάζεται να καταφύγεις την παλάμη σου. Για να δούμε τώρα τι λένε τα σημάδια στο επόμενο τραγούδι και τρέχουν για βοήθεια οι γειτόνιοι.

Φωνάζουν οι γειτόνιοι, έγραψε ο Μάριος Στόκας και τραγούδησε ο Μανώλης Μητσιάς. Άλλαξαν οι γειτονιές, άλλαξαν και τα ονόματά τους. Κατσικάδικα, έλεγαν κάποτε το Κολωνάκι. Κουκουβάουνες, η σημερινή μεταμόρφωση. Λιμικό το ελληνικό, από ένα λιμοκαθαρτήριο της περιοχής, μαγκουφάνα η Πεύκη και κακοσάλεση η Αυλώνα. Κακοσάλεση σημαίνει κακό πέρασμα, επειδή ήταν ορμητήριο κλεφτών που έκαναν τη ζωή δύσκολη των Οθωμανών. Συνεχίζω. Βούρλοπόταμος η Αμφιθέως στο Παλαιό Φάληρο, από το ρέμα που τη διέσχιζε. Αλόνια το Θησίο, γιατί όντως είχε αλόνια η πλατεία έξω από το σταθμό του ηλεκτρικού. Τα σημειώνουν στα σχέδιά τους Κλεάνθης και Σάουμπερτ, που εκπώνησαν το πρώτο σχέδιο της Αθήνας. Ποδαράδες η Νέα Ιωνία, από μια βυζαντινή οικογένεια που είχε τα κτήματα της περιοχής. Έλεγαν στην αρχή πάω στην περιοχή των Ποδαράδων και με τον καιρό έγινε πάω στους Ποδαράδες. Δουργούτη τα προσφυγικά του Νέου Κόσμου εκεί στη Λεωφόρο Συγκρού και Γεράνη τα δρομάκια κάτω από την Ομόνια. Το τρίγωνο των οδών Επικούρου, Ευρυπίδου, Αθηνάς και Πειραιός. Γεράνη από τους μικρούς γερανούς που χρησιμοποιούσαν, με τους οποίους αντλούσαν νερό από τα πηγάδια της περιοχής. Λίγα έδινε κάποτε η εποχή, λίγα ζητούσαν και οι άνθρωποι. Να τη ζητά ο επόμενος ήρωας.

Μια καλημέρα, πέστε μου, έγραψαν Ηλίας Λιμπερόπουλος και Γιώργος Κατσαρός και τραγούδησε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτό ζητώ και εγώ, καλέ, μια καλημέρα, πέστε μου. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πολλές οι καλημέρες που έχουν ήδη φτάσει. Καλημέρα, καλημέρα, όπου και να μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Άνω Γλυφάδα και στο Μαρούσι, στον Θανάση, στο Όντα της Νορβηγίας και στην Αλοπρόνια στη Σίκινο. Βορρά με νότο ενώνουμε εμείς εδώ. Καλημέρα στο Παλαιό Καστρο Ελασσόνας και στην Κατερίνα στο Βελτχόβεν της Ολλανδίας, στις Μοίρες Ιρακλείου Κρήτης και στη Νέα Ζωή Ιωαννίνων, στην Ιταία και στο Αγρίνιο, στο Ρέθυμνο και στα Άσπρο Γερακά τα Λευκάδας. Καλημέρα στο Γιώργο στη Βιέννη και στο Γαλατά Χανίων, στην Προσοτσάνη και στη Λευκοσία, στην Μικρόπολη Δράμας και στο χωριό Εμμανουήλ Παπασερών. Καλημέρα στο Αίγιο και στο Γαλάτσι, στη Χρυσούπολη Καβάλας και στον Χάρακα Ηρακλείου Κρήτης. Καλημέρα στον Σταμάτη και στη Σόφη που ταξιδεύουν για Αθήνα, στη Σίβηρη Χαλκιδική, στην Αλεξανδρούπολη, στις Οικές Θεσσαλονίκης, στην Καλλιτεχνούπολη. Καλημέρα στην Ειρήνη, στο Νεοφάλιρο και στην Παλίνη, στην Ηλιόλουστη, Στοκχόλμη. Καλημέρα, μόλις έστειλε μήνυμα ο Παναγιώτης. Στο Πολύκαστρο Κιλκής, στο Ταβάρι Λέσβου, στο Πέραμα, στην Τρίπολη, στους Ζωγράφους, στην Παλίνη. Καλημέρα και στην αγαπημένη Μάγδα, στην Κατερίνη. Έχουμε όλο το χρόνο να πούμε πολλές, πολλές καλημέρες. Ένα είναι το ερώτημα στο επόμενο τραγούδι. Να είχαμε, τι να είχαμε.

Έχουμε και άλλες καλημέρες και αφού τις προλαβαίνουμε λοιπόν, να τις πούμε και αυτές. Καλημέρα στη Στοχόλμη, στο Σιτοχώρι Σερών, στη Χασιά, στη Λούτσα. Ταξιδεύει για την Τρίπολη η γυναικεία παραδοσιακή χοροδία Αιγαίου. Η Σταυρουλέκη κάνει το κουμάντο. Και πού να πάμε κι εμείς τώρα? Να, βρήκα λοιπόν. Υπάρχει ένα μέρος που είναι πάντα όμορφα εκεί. Άντε όμως να φτάσεις εκεί που πήγαν τακτοπλοϊκά. Τουλάχιστον με ένα τραγούδι θα τα καταφέρουμε.

Βέβαια για τη Σαλονίκη θέλεις εισιτήρια, αν είναι να πας με το τρένο, θέλεις βενζίνη, όχι Παναγία μου, και διόδια αν θέλεις να πας με το αυτοκίνητο. Είπα πριν για τα ακτοπλοϊκά, γιατί τα ακτοπλοϊκά εδώ στο επόμενο τραγούδι είναι που τα χρειαζόμαστε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Η Μέρι Λίντα στο τραγούδι της Ειρήνας, Νίκου Γκάτσου και Μάνου Χατζηδάκη. Θυμίζω ότι το ερμήνευσε σε πρώτη εκτέλεση Αλίκη Βουγιουκλάκη στην ταινία Αλίκη My Love το 1962 σε σκηνοθεσία Ρούντολφ Ματέ με συμπροταγωνιστή τον Τζέισον Κόνατ. Οι Ειρήνες για διεθνή καριέρα τη μάγεψαν, αλλά δεν τη βγήκε. Όπως και να έχει όμως, είναι γλυκό ήχη, οι πειρασμοί της ζωής. Γλυκό ήχη για όλους μας. Γίνονται σιρήνες που τρέφουν ψευδαισθήσεις και καμιά φορά μας ξεστρατίζουν από όσα πραγματικά ποθούμε ή έχουμε ανάγκη. Όμως σκέφτομαι, αν δεν σβήσουμε τους εξωτερικούς θορύβους, πώς θα ακούσουμε τον ήχο της καρδιάς μας, τον ήχο της καρδιάς μας που δείχνει τον δρόμο μας για τη δική μας Ιθάκη? Έχει πολλούς συμβολισμούς η Οδύσσια. Οι Ειρήνες, σύμφωνα με τον μύθο, ήταν γυναίκες από τη μέση και πάνω και αρπακτικά πουλιά από τη μέση και κάτω. Οι ναυτικοί έβλεπαν μόνο το πάνω μέρος, αφού κρύβονταν στα βράχια και άκουγαν βέβαια το υπέροχο τραγούδι τους. Οι Ειρήνες λοιπόν συμβολίζουν τους κινδύνους που συναντάμε στο ταξίδι της ζωής μας, αλλά δεν τους αντιλαμβανόμαστε με την πρώτη. Το τραγούδι τους είναι όσο ελκυστικά μπορεί να μας γοητεύσουν και οι επιλογές που είναι λάθος. Λάθος επιλογές που βέβαια φέρνουν την καταστροφή. Πάντως να το ξέρετε, το ομηρικό έπος δίνει και τη λύση. Το κερί στα αυτιά που έβαλε ο Οδυσσέας στους συντρόφους του συμβολίζει, λένε οι μελετητές, την προστασία μας απέναντι στους περιορισμούς της ζωής. Αν κλείσουμε τα αυτιά μας και θέσουμε όρια υγιή, τότε θα περιορίσουμε τις αιστείες που μας αποσπούν και που μας απομακρύνουν από τους στόχους μας. Όσο για το δέσιμο στο κατάρτι, απαραίτητο και αυτό. Δέσιμο στο κατάρτι είναι η αυτοπιθαρχία μας. Όταν αποκτήσουμε συνειδητά ένα πλάνο ζωής, τότε χτίζουμε και καλές συνήθειες. Συνήθειες που μας κρατούν στο σωστό δρόμο, ακόμα και όταν η πειρασμή είναι μεγάλη. Το χρειαζόμαστε αυτό το δέσιμο στο κατάρτι, επαναλαμβάνω. Ο Οδυσσέας που ήταν δυνατός παρακαλούσε να τον λύσουν για να ακολουθήσει τις Ειρήνες. Πόσο πιο δυνατοί να είμαστε εμείς από τον Οδυσσέα που παλεύουμε με τους δικούς μας πειρασμούς? Αν δεν μάθουμε, σκέφτομαι, να προστατεύουμε τον εαυτό μας, δεν πρόκειται να καταφέρουμε και τίποτα. Βέβαια, συμβολικός είναι και ο ίδιος ο Οδυσσέας, η μορφή του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας είναι ο στόχος μέσα μας για τη δική μας Ιθάκη. Όταν γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι σημαντικό για εμάς, οι εξωτερικοί θόρυβοι χάνουν τη δύναμή τους. Ωραία νομίζω ότι τα λέμε, αλλά όλα αυτά ο Διονύσης Αβόπουλος τα αμφισβητεί στο δικό του τραγούδι των Σιρήνων.

Το τραγούδι των Σιρήνων έγραψε ο Διονύσης Σαββόπουλος και το τραγούδισε μαζί με την Ελευθερία Αρβανιτάκη. Έτοιμος να ενδώσει στις Σιρήνες ο Διονύσης Σαββόπουλος στο δίσκο του Παράρτημα του 1996, και βέβαια δεν είναι ο μόνος. Οι Σιρήνες του υπόσχονται έναν κόσμο δίχως χρόνο, δίχως πόνο, δίχως βάρη και ευθύνες, δίχως τη σφολιά στο βάρος γράφει. Ανώδυνο αλλά ουτοπικό το κάλεσμά του, θα έλεγα. Αβέβαιη και η ετυμολογία της λέξης Σιρήνα. Μία εκδοχή το συνδέει με τη λέξη σειρά. Σειρά στα αρχαία ελληνικά ήταν το σχοινί για πρόσδεση. Άρα λοιπόν Σιρήνες μεταφορικά είναι εκείνες που δένουν. Πώς γεννήθηκαν οι Σιρήνες με αυτήν την δυτή φύση? Σύμφωνα λοιπόν με τον Οβίδιο, ήταν συνοδοί της Περσεφόνης. Όταν την απήγαγε ο Άδης, ζήτησαν από τους θεούς να τις δώσουν φτερά για να τις αναζητήσουν σε στεριά και θάλασσα. Αν δεν τα κατάφεραν, έτσι λοιπόν τις μεταμόρφωσε οργισμένη η Δήμητρα, γιατί δεν βοήθησαν την Περσεφόνη την ώρα της αρπαγής. Υπάρχει βέβαια και η εκδοχή ότι τις Σιρήνες τις μεταμόρφωσε η Αφροδίτη, γιατί δεν τιμούσαν, λέει, τις χαρές του έρωτα. Οπότε για να τις εκδικηθεί πήρε την ομορφιά τους. Σύμφωνα με τον μύθο πάντως, πριν από τον Οδυσσέα, στις Σιρήνες και στο τραγούδι τους αντιστάθηκαν και οι Αργοναύτες. Πώς? Αυτοί τα κατάφεραν χάρη στη μουσική και στο τραγούδι του Ορφέα. Μόνο, λέει, ο Αργοναύτης Βούτης έπεσε στη θάλασσα για να πάει να τις βρει, αλλά τον έσωσε η Αφροδίτη που τον άρπαξε και τον πήγε στο Λιλίβεο. Το Λιλίβεο είναι η σημερινή Μαρσάλα, στην δυτική Σικελία. Εκεί κοντά τοποθετούν οι μελετητές και το νησί των Σιρήνων, που ο Όμηρος ονομάζει Ανθεμόεσα. Στα ανοιχτά της Χερσονήσου του Σορέντου το τοποθετούν το νησί των Σιρήνων στην Νότια Ιταλία. Οι Σιρήνες λοιπόν έφερναν την καταστροφή, έτσι συνδέθηκαν με τον θάνατο και εικονίζονται σε ταφικά μνημεία. Σε αντίθεση με τις σύγχρονες Σιρήνες, που μπορεί να μην είναι καλλικέλαδες, όταν ακούς Σιρήνα στριγκλίζει και σου σηκώνει την τρίχα κάγκελο, παρόλα αυτά όμως σώζουν ζωές. Ξέρετε πώς γεννήθηκαν οι σύγχρονες Σιρήνες? Να σας το πω και αυτό. Το 1819 ο Γάλλος βαρόνος Σαρλ Κανιάρ ντε Λατούρ, μηχανικός και φυσικός, κατασκεύασε μία συσκευή που, επειδή έπεμπε ήχους μέσα στο νερό, την ονόμασε Σιρέν, δηλαδή Σιρήνα. Το 1888 Σιρέν είπαν και την συσκευή που βγάζει δυνατά ηχητικά σήματα. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στα πλοία και μετά έγινε γενικό ηχητικό σήμα συναγερμού. Τι γίνεται στο επόμενο τραγούδι? Σκυμμένοι από το κατάστρωμα οι ναυτικοί κοιτάζουν τις Σιρήνες μαγεμένοι. Κώστας Ουράνης, μελοποιημένος από το Δημήτρη Κογιάννη, και για τις Σιρήνες τραγουδούν Χρήστος Θηβαίος και Γιάννης Κούτρας.

0: γιατί θα είναι η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακολουθεί.
1: Το τραγούδι της ερήμου, Λάκη Παπαδόπουλου και Μαριανίνας Κριεζή, το αγαπήσαμε με τη φωνή της Αρλέτας και το φέρνει στο σήμερα η Αλκιών. Σας πληροφορώ ότι όντως η έρημος έχει το δικό της τραγούδι. Η κίνηση των κόκκων της άμμου από τον άνεμο δημιουργεί υποκατάλληλες συνθήκες έναν χαμηλό βόμβο που μοιάζει με τραγούδι. Αυτό το τραγούδι κατέγραψε και ο Μάρκο Πόλο στην Θήνα Μίνξα Σαν, στα κινέζικα σημαίνει το βουνό από άμμο που τραγουδά, μία Αθήνα που τη συνάντησε στον παλιό δρόμο του Μεταξιού. Ο Μάρκο Πόλο απέδωσε αυτό το τραγούδι σε κακά πνεύματα. Βέβαια, σήμερα που έχουμε εξελιχθεί, ένας σύγχρονος ταξιδιώτης θα υπέθεται ότι ο ήχος προέρχεται από αεροπλάνο που εκτελεί χαμηλή πτήση. Αλλάζουν οι καιροί. Και βέβαια, όπως ξέρουμε, οι Θήνες είναι βουνά από άμμο που σχηματίζονται από τον άνεμο. Έχουν εντοπιστεί λοιπόν περίπου 30 τέτοιες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο, όπου μπορείς στην κυριολεξία να ακούσεις το τραγούδι της ερήμου. Κάθε ήχος έχει τη δική του χαρακτηριστική συχνότητα, διαρκεί αυτός ο ήχος αρκετά λεπτά και μάλιστα ακούγεται και σε μεγάλη απόσταση, τουλάχιστον μέχρι ένα χιλιόμετρο. Τραγουδάει έρημος, αλλά τραγουδά και η λίμνη στο επόμενο τραγούδι.

το τραγούδι της Λίμνης από την μουσική που έγραψε η Ελένη Καραίνδρου για τον Γλάρο του Τσέχοφ ανέβηκε στο Εθνικό Θέατρο, θυμίζω, σε σκηνοθεσία ο Ζιλ Δασέν. Η Τάνια Τσανακλείδου τα ερμήνευσε εδώ και βέβαια η στίχη είναι της Αρλέτας. Δικό μου τραγούδι ή καλημέρα σας. Έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα. Καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα στην Ηλιούπολη και στη χωριστή Δράμας, στο Ηράκλειο στην Κρήτη και στη Λακύθρα Κεφαλονιάς. Κοιτάξτε τώρα τι μου στείλανε φωτογραφία. Σιμιγδαλένιο χαλβά με γκανά σοκολάτας. Έλεος, γλυκός πειρασμός και πώς να αντισταθείς. Καλημέρα στο Σαρακινάδο Ζακίνθου και στη Νέα Ιωνιατική, στα Ηλίσια και στα Τρίκαλα, στο Γήθιο και στην Ελευσίνα, στην Περαία Θεσσαλονίκης και στη Νέα Ιωνία Βόλου, στο Μεσολόγγι και στην Άουσα, στο Σοκαρά Κρήτης και στα Λάερμα Ρόδου, στο Αμίντεο και στον Πυριατό Λάρισα, στη Μαριολατά Φωκίδας και στα Πατήσια. Καλημέρα σε Περιστέρι, Ιεράπετρα, Λογκά Εμεσινίας, Ψαχνά Ευβίας, Άρτα, Γέφυρα Θεσσαλονίκης, Λουτράκι, Ξινόνερο Φλόρινας, Σπύλη Ρεθύμνου. Καλημέρα και στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Για πάμε να δούμε τώρα αν έχει τιμή η αγάπη.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό, να πιω νερό!
3: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Ο Αφρός των ημερών, το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπορίς Βιάν, ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή από τη Μαριτίνα Πάσαρη και την ομάδα Bloom. Από τις 14 Απριλίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 9 και 4, στο στούντιο Μαυρομιχάλη. Αν αγαπάτε τη τζαζ, τα νούφαρα, τους δίσκους βινιλίου, τη λογοτεχνία, τις γάτες, είστε φίλοι μας. Η παράσταση επιχορηγείται από το Υπουργείο Πολιτισμού. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Όσο το εκπαιδευτικό σύστημα θα μαραίνει το μυαλό και η παραπαιδεία θα ανθεί, το τραγούδι των Pink Floyd θα είναι νομίζω πάντα επίκαιρο. Καλή επιτυχία στα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, παλεύουν με την παπαγαλία και όχι μόνο, παλεύουν με ένα αρτηριοσκληρωτικό σύστημα. Τους έχουμε φορτώσει και τις δικές μας προβολές, τα δικά μας αδικαίωτα. Ένα όμως να έχουν στο νου τους τα παιδιά, γιατί και εμείς έχουμε περάσει από εδώ. Συνήθως άλλο σπουδάζεις και αλλού καταλήγεις. Έχουμε δικαίωμα στην επανεκκίνηση όσες φορές το θελήσουμε στη ζωή μας. Τίποτα δεν κρίνεται τελεσίδικα. Είτε είναι καλό, είτε είναι κακό. Συνεχίζουμε συντροφιά έως τις 10, γιατί έχει ζωηγυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλημέρα, καλημέρα όπου και αν μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Περιμένω τις καλημέρες σας 2 10 60 13 168 και 2 10 60 13 169. Για γραπτά μηνύματα στο Viber, γράψτε στα λατινικά στον επίσημο λογαριασμό μας δεύτερο πρόγραμμα. Βεβαίως λέμε καλημέρα και στο Facebook Λίτσα Τότσκα με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Για να συνεχίσω την κουβέντα που έχουμε, όταν πιέζουμε και αξιώνουμε υψηλές επιδόσεις και αποτελέσματα, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε κατά νου και τι κληροδοτούμε εμείς. Εμείς που υποτίθεται και στόχους είχαμε και τους υπηρετήσαμε. Η απάντηση νομίζω θα μας έρθει από το επόμενο τραγούδι. Μιχάλης Γκανάς στους στίχους, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας στην μουσική και ο Λαβρέντης μαζί με τον Βασίλη Παπακοσταντινού θα μας φρεσκάρουν μια χαρά τη μνήμη.

στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα. Λέει πολύ είναι μαζεμένη, Ρώμιος είναι μου καημένη.

Να δεις τι σου έχω για μετά, έγραψαν Μιχάλης Γκανάς και Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και ο Λαβρέντης τραγούδησε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καυστική, αλλά κυριολεκτικά τα έχει δει και τα έχει γράψει όλα ο Μιχάλης Γκανάς. Βέβαια, κακά τα ψέματα, και εμείς εύκολα δεν περάσαμε. Για να το παλέψουμε από κάπου προσπαθήσαμε να κρατηθούμε. Να λοιπόν και ένας ήρωας, ο οποίος υπήρξε η φωνή μιας γενιάς και συνεχίζει να εμπνέει με την ποίηση και τη μουσική του, και έχει γενέθλια σήμερα. Ο Μπομπ Ντίλαν. Ο Μπομπ Ντίλαν που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1941 στο Ντολούθ της Μινεσότα. Σπουδαίος χρονικογράφος για το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα. Έβγαλε μια γενιά στους δρόμους. Μακριά από το σπίτι και την όποια ασφάλειά του. Με τη μουσική και τα τραγούδια του μας κάλεσε να γίνουμε άνθρωποι της περιπέτειας. Και να αγωνιστούμε για όσα πιστεύουμε. Να είναι λοιπόν πολύχρονος και καλόχρονος. Να ένα τραγούδι του που αγαπήσαμε, ένα τραγούδι που μιλά για την ειρήνη, τον πόλεμο και την ελευθερία. Βέβαια το ρεφρέν που λένε είναι όλα τα λεφτά. The answer, my friend, is blowing in the wind. Εξακολουθεί αυτό το ρεφρέν να θέτει αμήλικτα το ερώτημα. Είναι η απάντηση ακριβώς μπροστά μας ή είναι τόσο άπιαστη όσο ο άνεμος?

Οδείς στον ήλιο από τους Πολ στις αρχές της δεκαετίας του 70, Κώστας Τουρνάς, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Σταύρος Λογαρίδης και ο ντράμερ Κώστας Παπαϊωάννου. Σεπτέμβριο του 71 κυκλοφόρησε ο πρώτος μεγάλος δίσκος τους με τίτλο «Άνθρωπε». Δίσκος που έγινε ανάρπαστος. Οι παλιότεροι θυμάστε, οι

Θήκη του ήταν ένα ταγάρι που μέσα είχε το βινίλιο και ένα πόστερ δικό τους με τίτλο Fantastic Four. Δύο άλμπουμ όλα και όλα κυκλοφόρησαν υπόλοι, αλλά πέρασαν στην σφαίρα του μύθου, γιατί μέσα στη δικτατορία έφεραν μια ειρηνική επανάσταση. Σήμα τους το περιστέρι της ειρήνης, ενώ το όνομά τους σήμαινε δημοψήφισμα. Η μπάντα τους ξέφυγε από την αμιγώς ερωτική θεματολογία των γκρουπ της εποχής και άπλωσε σε κοινωνικά πολιτικά ζητήματα. Αντιπολεμικό δεν είναι το άνθρωπε αγάπα? Τραγούδησαν βέβαια για τα προβλήματα της γενιάς τους με μπόλικη δόση αμφισβήτησης. Έρχεται να μας συναντήσει και ο επόμενος ήρωας. Δεν ήταν για αεροπλάνα, αλλά τι να κάνει, του κληρώθηκε.

Για όσους υπηρέτησαν τη θητεία του στην αεροπορία, έγραψε το τραγούδι ο Βασίλης Καζούλης και το τραγούδισε. Και πρέπει να σας πω ότι κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, έρχεται στο μυαλό μου, δεν ξέρω γιατί, το ραντεβού στον αέρα του Δαλιανίδη. Και ας είναι από άλλη εποχή. Ξέρετε, με Ρένα Βλαχοπούλου και τους μηνύτες Γιάννη Βογιατζή και Κώστα Βουτσά. Πάντως, μια και το έφερε η κουβέντα, να ξέρετε ότι οι Γάλλοι μας έβαλαν στο κόλπο με τα αεροπλάνα. Βεβαίως, γιατί ήταν η πρώτη χώρα στον κόσμο που δημιούργησε πολεμική αεροπορία. Έτσι λοιπόν, η οργάνωση της δικής μας αεροπορίας βασίστηκε στα γαλλικά πρότυπα, Ελλάς-Γαλλία Συμμαχία που λένε. Στα τέλη του 1911, στη Γαλλία εκπαιδεύτηκαν οι πρώτοι Έλληνες αξιωματικοί, οι υπολοχαγοί Δημήτρης Καμπέρος και Μιχάλης Μουτούσης και ο ανθιπύλαρχος Χρήστος Αδαμίδης, για να μένουν τα ονόματά τους στην ιστορία. Από τη Γαλλία πήραμε και τα πρώτα μας αεροπλάνα. Μάλιστα στις 27 Μαΐου 1912 τους δώσαμε και ονόματα σε επίσημη τελετή. Μη σας φάει περιέργεια πως τα ονομάσαμε, σας λέω. Δέδαλος, Αετός, Γύψ, δηλαδή Γύπας, και Ιέραξ, δηλαδή Γεράκι. Αυτή η μέρα, 27 Μαΐου του 1912, θεωρείται και η γενέθλια μέρα της πολεμικής μας αεροπορίας. Ο Δημήτρης Καμπέρος έκανε την πρώτη στρατιωτική πτήση στις 13 Μαΐου του 1912 στο πλαίσιο γυμνασίων και βέβαια από τις παράτολμες πτήσεις του πάνω από τις εχθρικές γραμμές τους Βαλκανικούς πολέμους, μας έμεινε και η έκφραση Τερελοκαμπέρο, συνώνυμη της αποκοτιάς και του παράτολμου θάρρους. Και ένα τι ακόμη θέλει μαγκιά για την Ευσταθία και τον Φίλιππο Πλιάτσικα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη. Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πάστα Φλόρα με Μεσχιο Μινιμάλ και Νεφέλη Φασούλη. Νομίζω αξεπέραστη η Πάστα Φλόρα ήταν η Μέρη Αρώνη στο μια τρελή οικογένεια. Ωστόσο, δεν είναι κάποια κυρία Φλόρα που έδωσε το όνομά της στη διάσημη τάρτα. Πάστα Φρόλα, όχι Φλόρα. Πάστα Φρόλα σημαίνει στα ιταλικά εύθρυπτη ζύμη, δηλαδή η ζύμη που όταν ψηθεί θρηματίζεται εύκολα. Ιταλική βεβαίως είναι η Πάστα Φλόρα, που η κανονική της ονομασία είναι Πάστα Φρόλα, με αλεύρι, βούτυρο, αυγά και ζάχαρη, και εκ παραφθοράς στα ελληνικά έγινε Πάστα Φλόρα, ίσως και γιατί προφέρεται πιο εύκολα. Μια τέτοια ζύμη λοιπόν φαίνεται ότι έφτιαχναν στην Βενετία ήδη από τον 1ο αιώνα, όταν άρχισε να εισάγεται ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο. Η Πάστα Φλόρα βεβαίως εξαπλώθηκε χάρη στο βιβλίο του Μπαρτολομαίο Σκάπη. Ποιος ήταν ο Μπαρτολομαίο Σκάπη? Ένας διάσημος μάγειρας που εργάστηκε για δύο πάπες και πολλούς καρδιναλίους. Στο 5ο κεφάλαιο του τεράστιου βιβλίου του, που είναι αφιερωμένο σε γλυκές πίτες, κέικ και τάρτες, αναφέρεται στην Πάστα Φρόλα. Στην Αυστρία, παρόμοια με την συγκεκριμένη, είναι και η περίφημη Λίντσερ Τόρτε. Και τα μπισκότα Λίντσερ τα γεμίζουν με μαρμελάδα, καμιά φορά βάζουν και ζύμη και, στη ζύμη και τριμμένο αμύγδαλο. Βεβαίως η Πάστα Φλόρα έφτασε και στη Λατινική Αμερική από τους Ιταλούς μετανάστες, κυρίως σε Αργεντινή και Ουρουγουάη. Εκεί όμως αντικαθιστούν την μαρμελάδα με ντούλτσε ντε λέτσε. Αυτό είναι ένα είδος καραμέλας γάλακτος, ή βάζουν μαρμελάδες από εξωτικά φρούτα, όπως γκουάβα. Και βέβαια εκεί στη Λατινική Αμερική αρωματίζουν τη ζύμη στην Πάστα Φλόρα με κανέλα, ενώ βεβαίως οι Ιταλοί προτιμούν ξύσμα λεμονιού ή βανίλια. Πάντως, κακά τα ψέματα, νομίζω η Πάστα Φλόρα της μαμάς είναι πάντα η καλύτερη και την νοσταλγούμε. Για να δούμε τώρα τι νοσταλγεί ο επόμενος ήρωας.

Για να το ψάξουμε λοιπόν τώρα τι παραπονιέται ότι έχασε ο Φίβος Δελιβοριάς. Πρώτα απ' όλα το πατάρι του Λουμίδη. Το πατάρι του Λουμίδη στην Οδό Σταδίου, όπου σύχναζαν Χατζηδάκης, Γκάτσος, Ελίτης, Θοδωράκης, Μόραλης, Τσαρούχης και όχι μόνο. Οι θαμώνες του Λουμίδη λοιπόν τη δεκαετία του 60 ανηφόρησαν και προς τον Brazilian Café, αν και λειτουργούσε από παλιότερα, από το 1933. Ο ιδιοκτήτης, το Ευάγγελο Σαραβάνος, είχε ζήσει χρόνια στην Βραζιλία και έτσι λοιπόν ίδρυσε το Brazilian, το οποίο σας πληροφορώ ότι ήταν από τα πρώτα που σέρβιρε εσπρέσο και μάλιστα δεν είχε θέσεις καθημένων. Τώρα, Ακροπόλ, Μετροπόλιταν και Πάρκ ήταν ιστορικά θέατρα. Το Ακροπόλ από το 1934 ταυτίστηκε με την ελληνική επιθεώρηση, σήμερα φιλοξενεί κυρίως musical. Το Μετροπόλιταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας ιδρύθηκε το 1948, ήταν η πρώτη θερινή στέγη της εθνικής λυρικής σκηνής, και όσο για το Πάρκ, μεσουράνησε τη δεκαετία του 50. Παραπονιέται όμως ο Φίβος Δελιβοριάς, επειδή έχασε Αργυρόπουλο και Λογοθετίδη. Αργυρόπουλος ήταν ο Βασίλειος Αργυρόπουλος, θεατρικός ηθοποιός και θειασάρχης. Ευτυχώς στην μνήμη του Βασίλη Λογοθετίδη κρατά ζωντανή ο ασπρόμαυρος κινηματογράφος, με ταινίες όπως οι Γερμανοί Ξανάρχονται, η Κάλπικη Λύρα, Δεσποινής ετών 39. Όμως ο Δελιβοριάς, όπως τραγούδησε, έχασε και τον Βέγκο στον τρελό του Λούνα Πάρκ. Να το ψάξουμε και αυτό. Λοιπόν, ο Βέγκος θεωρούσε ότι το θέατρο τον περιόριζε. Ωστόσο, το καλοκαίρι του 1969 τον προσέγγισαν ο θεατρικός επιχειρηματίας Βαγγέλης Λιβαδάς και ο σκηνοθέτης και συγγραφέας Γιώργος Λαζαρίδης. Τον πιάσαν από κοντά και τον έπεισαν τελικά να ανεβάσουν ένα έργο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του. Έτσι γεννήθηκε ο Θανάσης Απόλλας, ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές του Λούνα Πάρκ Φαντάζιο, και ναι, όπως καταλάβατε, η παράσταση γνώρισε τότε τεράστια επιτυχία. Νομίζω θα σταματήσω εδώ, γιατί από την νοσταλγία μας απειλεί βραχυκύκλωμα, όπως και το Βαγγέλη Γερμανό βεβαίως στο επόμενο τραγούδι.

Όλα τα δύσκολα έγραψε ο Γιώργος Ανδρέου και τραγούδησε η Αναστασία Μουτσάτσου. Όλα τα δύσκολα πάνω κάτω τα περνάμε και εμείς μαζί. Ελπίζω τουλάχιστον να μην χαθούμε. Τελευταίες καλημέρες σε Λιγουριό, Πλατεία Μαβίλη, Στυλίδα, Νέα Μάκρη, Κατηχώρη Πηλίου. Βγήκε ο ήλιος εκεί, λέει, μετά την Πόρα. Καλημέρα σε Βασιλικά Θεσσαλονίκη, Παλαιό Καρλόβα, Σισάμου, Βρυλίσια, Παλαιοφάλιρο, Λιβαδιά, Ραφίνα, Ιωάννινα, Πάτρα, Γοργόμιλου, Φιλιππιάδα, Άνοιξη Αττική, Σύνδο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη Λίμνη, την Παμβότιδα και στη Νέα Σμύρνη, στη Βούλα Αττική και στο Καλαμίτσι Καβάλα, στη Μαρία, στο Ξυλόκαστρο και στη Ρόδο, στο Βύρονα και στο Βροχερό Παλιούρι Καρδίτσας, καλημέρα και στο Νέο Ψυχικό. Και για να δούμε τι γίνεται τώρα, τι έρχεται να μας θυμίσει το επόμενο τραγούδι. Α, κανείς δεν ξέρει ο χρόνος τι θα φέρει. Σοφό.

Και εμείς εννοείται ότι θα περιμένουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σαββατοκύριακο, πάντα 8 με 10 το πρωί, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα, γιατί έχει η ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο, Βίβια Νικολοπούλου στην ρύθμιση του ήχου και βεβαίως ακολουθεί η εορτάζουσα Ιωάννα Νιαώτη. Την αγάπη μας έχει, την αγάπη μας την πολύ και τη μεγάλη, να είναι πολύχρονη, να είναι καλόχρονη, όλα τα καλά του Θεού να έρθουν και να τη βρούνε. Και εμείς ξέρετε πότε θα βρεθούμε και τι θα βρούμε. Είπαμε το επόμενο Σαββατοκύριακο να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
6: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, σηκώνεται καρφώνει, 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
7: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέκαρ, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας και καλό σας βρίσκουμε στο δεύτερο και κυριακάτικα και ραδιοφωνικά να είμαστε μαζί. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για όλα τα βιντεάκια με τους Iron Maiden και το δικό τους Phantom of the Opera που μου στέλνατε από χτες και σήμερα το πρωί. Άγριες διαθέσεις Iron Maiden και Phantom of the Opera. Νομίζω για Κυριακή πρωί, πιο ωραίο, αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε μαζί με τη Βίβια Νικολοπούλου που ρυθμίζει τον ήχο, το κλασικό Phantom of the Opera από το musical. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και εσείς είστε μαζί μας το δεύτερο από νωρίς το πρωί και μας στέλνετε μηνύματα και πάρα πολλά στη Λίτσα Τότσκα νωρίτερα ότι πραγματικά η Κυριακή είναι η πιο όμορφη μέρα για ραδιόφωνο. Συμφωνούμε. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με αυτά που πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, γιατί έτσι είναι. Αλλά εμείς πάμε και με τα άλλα, τα πιο ήσυχα και διακριτικά, αυτά που μοιάζουν μικρά αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Να είμαστε σε γεγονότα και σε επιλογές, σε δράσεις και κινήσεις που μας αγγίζουν όλους και που τελικά επηρεάζουν και ανθρώπους και κοινωνίες και διαμορφώνουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς θα είμαστε μαζί την επόμενη ώρα με συζητήσεις και τραγούδια και ρυθμό Κυριακής μέχρι τις 11.

Να είμαστε Κυριακή 24 Μαΐου και πάμε Κάνες. Ο Χρυσός Φοίνικας πήγε σε ένα φιόρδ. Πήγε στο φιόρδ του Ρωμάνου σκηνοθέτη Κρίστιαν Μουγγίου. Ο Μουγγίου μπαίνει στο κλαμπ των πολύ λίγων, 10 για την ακρίβεια, σκηνοθετών που έχουν κερδίσει 2 Χρυσούς Φοίνικες. Τον πρώτο του τον είχε κερδίσει το 2007 για την ταινία του 4 μήνες, 3 εβδομάδες και 2 μέρες, ένα ρουμάνικο δράμα για τις αμβλώσεις τότε. Τι συμβαίνει στο φιόρδ που κέρδισε στο Φεστιβάλ των Κανών και εντυπωσίασε? Μία Νορβηγίδα πάει σε ένα παραθαλάσσιο χωριό της χώρας της με το Ρουμάνο σύζυγό της, τον Γεωργίου. Έχουν 5 παιδιά. Στο σχολείο βλέπουν εκδορές στο λαιμό της κόρης, κινούνται υποψίες και μετά από συνοπτικές διαδικασίες η πρόνοια ειδοποιείται και απομακρύνονται τα παιδιά από την οικογένεια, πάνε σε προσωρινές ανάδοχες οικογένειες, ακόμα και το νεογέννητο που έχει η Λίσμπετ, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να προχωρήσει η διαδικασία σε δίκη. Οι Γεωργίου είναι θεοσεβούμενοι χριστιανοί, έχουν εκδηλώσει την πίστη στην κοινότητα, αδυνατούν να πουν ψέματα και ομολογούν ότι σε μερικές περιπτώσεις έχουν δώσει στα παιδιά τους τα μεγαλύτερα από καμιά ξυλιά, για παραδειγματισμό. Στο νορβηγικό νόμο και στο αξιακό σύστημα αυτές οι πράξεις συνιστούν κακοποίηση. Ακόμα και το ελάχιστο σπρώξιμο ή μια ξυλιά, αυτά που συνήθιζαν οι παλιοί, αντιμετωπίζεται με μηδενική άνοχη. Ακολουθούν λοιπόν ό,τι ορίζει ο νόμος η Γεωργίου και τη χώρα που τους φιλοξενεί, απρόθυμα συμμορφώνονται, αλλά μετά από ένα σημείο αποφασίζουν να κινητοποιήσουν συμπατριώτες τους και ομοειδεάτες για να τους στηρίξουν σε ό,τι το ζευγάρι θεωρεί ασήμαντη αφορμή για να τους στερήσουν τα παιδιά και ενδεχομένως να καταλήξουν στη φυλακή. Ο ίδιος ο Μουγγίου είπε ότι η κατάσταση του κόσμου δεν είναι και η καλύτερη. Η αλλαγή πρέπει να ξεκινάει από μέσα μας, είπε όταν έλαβε το βραβείο, και πρέπει να παίρνουμε το ρίσκο να μιλάμε για όλα τα σημαντικά θέματα και να στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή φονταμεταλισμού. Το φιόρδ είναι ένα χάσμα, σαν το ίδιο το φιόρδ που χωρίζει τους τεράστιους ορεινούς όγκους μεταξύ της σκανδιναβικής κοινωνίας, που είναι κοσμική, και των παραδοσιακών συνηθιών της Ανατολικής Ευρώπης, που προσαρμόζονται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Και το δεύτερο βραβείο στις Κάνες πήγε στο Μινόταυρο, αυτό το θρίλερ του Ρώσου, αυτό το θρίλερ του σκηνοθέτη του Αντρέι Σβιάγκιντσεφ, μια ταινία που αφορά ένα Ρώσο επιχειρηματία, είναι καχύποπτος για τις αδιάκριτες πράξεις της γυναίκας του και ταυτόχρονα στρατολογεί εργάτες για να ενταχθούν στον πόλεμο του Πούτιν. Και ο σκηνοθέτης στην ομιλία του κάλεσε το Ρώσο πρόεδρο να βάλει τέλος στη σφαγή, στον πόλεμο, στην Ουκρανία. Υπάρχουν άνθρωποι και από τις δύο πλευρές, είπε, που αυτό ακριβώς ονειρεύονται.

0: Να είμαστε παρέα και επιστρέψαμε με το Ρομπέν των Καμένων Δασών. Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Αν μη τι άλλο, ήταν εντυπωσιακές οι εικόνες που είδαμε και οι προοπτικές, με θερμικούς μικροδορυφόρους να εκτοξεύονται στην Καλιφόρνια με στόχο να ανοιχνεύουν και να παρακολουθούν πυρκαγιές σε πραγματικό χρόνο. Έχουμε και νέο νόμο, ενεργή μάχη λέγεται, τα διαβάζουμε και στον κυριακάτικο τύπο. Βάζει στον πυρήνα και ο νέος νόμος πάλι την πρόληψη στη δασοπροστασία. Επειδή όμως πριν φτάσουμε στο διάστημα, έχουμε πολλά να κάνουμε όλοι μας στη γη. Να είμαστε με τον συνάδελφο Θανάση Τρομπούκη. Είναι δημοσιογράφος δεδομένων. Έχει δημιουργήσει το Firewatch, ένα εργαλείο, μια πλατφόρμα είναι, που έρχεται ίσως να δώσει απαντήσεις σε μια πρώτη ερώτηση που κάνουμε όλοι μας όταν ξεκινάει μια φωτιά. Δηλαδή, πού είναι το κράτος, πού είναι ο Δήμος, τι είχε γίνει σε αυτή την περιοχή, τι είχε γίνει από ψήλωση, ποιος ανέλαβε αυτά τα έργα για τις αντιπυρικές ζώνες αν είχαν ανοίξει στα βουνά. Τι έγινε λοιπόν με τις διαδικασίες. Θανάση, καλημέρα, σε ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε μαζί.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Είσαι ο Ρομπέν των Χαμένων Δασών, ήταν αυτή η ερώτηση, ποιος έχει κάνει τι στο μυαλό σου και έτσι δημιούργησες το Firewatch?
1: Ελπίζω φέτος να μην χρειάζεται κανένας Ρομπέν και να μην έχουμε ούτε το Δασόν ούτε οποιοδήποτε άλλος και να έχουμε ένα ήπιο καλοκαίρι.
0: Και να μην είμαστε μέρος του προβλήματος. Έχεις όμως δημιουργήσει αυτό το εργαλείο που έχει κάνει ήδη πολύ μεγάλη αίσθηση. Θα ήθελα λίγο να μας πεις πώς λειτουργεί και πώς ενημερώνεται.
1: Έφτιαξα αυτό το εργαλείο, είναι κάτι που το σκέφτομαι αρκετά χρόνια, δηλαδή κυρίως από τις πυρκαγιές της Εύβοιας το 2021, με σκοπό να απαντήσει αυτό που είπες και εσύ στην εισαγωγή σου. Αν είχαν εργασίες όταν ξεσπάει μια πυρκαγιά, αν είχαν γίνει εργασίες πρόληψης της πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Αν είχαν γίνει αποψηλώσεις, αν είχαν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες και τα λοιπά. Και ταυτόχρονα είχα και την ανάγκη να βλέπω σε όσο το δυνατόν πιο άμεσο χρόνο και τι πυρκαγιές υπάρχουν στη χώρα. Έτσι, αυτή ήταν η αφορμή για να φτιαχτεί αυτό το εργαλείο, που τραβάει δεδομένα από το Κοπέρνικους, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Δασικών Πυρκαγιών, παρατηρητήριο που παρακολουθεί τις πυρκαγιές από μέσω δορυφόρων, από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και από το ΚΙΝΔΙΣ, στο οποίο είναι μια πλατφόρμα που αναρτώνται οι δημόσιες συμβάσεις. Οπότε ουσιαστικά αυτό είναι που εξετάζω.
0: Θανάση,
1: των δύο.
0: Δεν υπήρχε αντίστοιχο εργαλείο στο ψηφιακό μας κράτος. Για ποιο λόγο, δεν το είχε σκεφτεί κάποιος, δεν ήταν ανοιχτά τα δεδομένα αυτά, η πρόσβαση?
1: Δεν ήταν ανοιχτή η πρόσβαση, ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις, με αυτόν τον τρόπο, ώστε κάποιος προγραμματιστικά να μπορεί να πάρει αυτές τις πληροφορίες. Αυτό είναι κάτι που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα. Κοιτάξτε, πάντα δεν ξέρω γιατί θα μπορούσε. Συνήθως η δουλειά των δημοσιογράφων είναι να πούμε έλεγχο στην εξουσία, οπότε δεν ξέρω αν το κράτος το ίδιο θα ήθελε να δημοσιοποιεί με τέτοιο τρόπο τον έλεγχο των υπηρεσιών του, ώστε να δούμε για παράδειγμα αν έχουν γίνει αποψηλώσεις ή όχι. Είναι πάντως πολύ θετικό

0: το ότι έχουν ανοίξει αυτά τα δεδομένα απέναντι στην κοινωνία, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι είναι δημόσια δεδομένα, που σημαίνει ότι έχουν πληρωθεί από τον Έλληνα φορολογούμενο, και αυτά τα δεδομένα πρέπει πάντα να επιστρέφουν στον Έλληνα φορολογούμενο με κάποιο τρόπο.
1: Τι βρίσκει λοιπόν ο χρήστης? Εγώ είμαι στην πλατφόρμα αυτή τη στιγμή, την έχω παρακολουθήσει και την εβδομάδα πριν συζητήσουμε. Θέλω να μου πεις τι βρίσκει, αν σου έχουν πει ότι διαβάζονται τα δεδομένα και μπορούν να τα κατανοήσουν, και πώς από αυτά τα δεδομένα πάμε στη δράση. Δηλαδή δεν πρόκειται μόνο για ένα αποθετήριο δεδομένων, ακόμα και αν ανανεώνεται και 2 και 3 φορές την ημέρα. Πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε μετά?
0: Ο τρόπος που είναι στημένο, το έχω χωρίσει στις εξής, ας πούμε, κατηγορίες στην εφαρμογή. Στην αρχική σελίδα μπορείς να πάρεις μια εικόνα για το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, μέχρι σήμερα, από την αρχή του χρόνου βλέπουμε ότι έχουν δαπανηθεί περίπου 95 εκατομμύρια από όλο το δημόσιο τομέα, ναι, για δαπάνη πυροπροστασίας. Αυτό το ποσό δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις, δηλαδή το τελευταίο έργο με τους μικροδορυφόρους που έχει αναπτυχθεί δεν καταγράφεται, δεν προσμετράται μέσα σε αυτό το ποσό.
1: Ναι, το σκέφτηκα και εγώ, γιατί είδα μείωση σε σχέση με το 25 και έλεγα πώς έχουμε δορυφόρους και έχουμε δώσει λιγότερα χρήματα, αλλά έτσι ακριβώς όπως το εξηγείς.
0: Είναι μόνο οι δημόσιες συμβάσεις που υπάρχουν, που έχουν γίνει με ελληνικές εταιρείες και μέχρι ενός συγκεκριμένου ποσό. Είναι έως 5 εκατομμύρια είναι η υψηλότερη σύμβαση που καταγράφουμε. Ναι. Και πράγματι υπάρχει μείωση γύρω στο 45% σε σχέση των δαπανών σε σχέση με πέρυσι και πρόπερσι. Αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, γιατί μπορεί να έχουν καθυστερήσει τα έργα της πυροπροστασίας ή μπορεί απλά να έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η διάθεση. Δεν μπορούμε να βγάλουμε ασφαλέ συμπέρασμα με βάση τα δεδομένα που έχουμε για το τι σημαίνει αυτή η μείωση. Οπότε μπορείς να δεις τις δημόσιες συμβάσεις, μπορείς να δεις πιο συγκεκριμένα στην πρώτη σελίδα πόσα χρήματα έχουν λάβει η ΟΤΑ, οι Δήμοι δηλαδή και οι Σύνδεσμοι Δήμων από τον κρατικό προϋπολογισμό, χάρτη με τις δασικές πυρκαγιές που καταγράφονται από το Κοπέρνικους.
1: Αυτό είναι μισό λεπτό, Θανάση, να πούμε στους ακροατές, είναι fire-watch-app.gr. Μπορείτε να μπείτε και να το δείτε. Μου στέλνουν πάρα πολλά μηνύματα που μπορούν να τα δουν. Και αν γκουγκλάρουν Firewatch Θανάση Τρομπούκης, θα οδηγηθείτε σε αυτό το εργαλείο. Μέχρι στιγμής πώς έχει αντιδράσει το κοινό, Θανάση?
0: Έχω δεχτεί πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Βέβαια, έχει βγει εδώ και ένα χρόνο περίπου. Εδώ και ένα μήνα, συγγνώμη, περίπου.
1: Από την αρχή της περίοδου, ναι.
0: Ναι, από 1η Μαΐου το Lancer, ας πούμε, στα social media. Εγώ το έχω αναπτύξει από τον Ιανουάριο περίπου. Έχει λάβει πολλά θετικά μηνύματα. Ακόμα δεν μας έχουν απασχολήσει οι πυρκαγιές, γιατί ο καιρός έκανε κρύο, έχει αρκετές βροχές, οπότε ακόμα δεν είναι ένα θέμα που απασχολεί τη δημόσια συζήτηση ακόμα. Αλλά έχουν δεχτεί πολύ θετικά μηνύματα.
1: Θα μπορεί το κοινό να ενημερώνει την εφαρμογή αν υπάρχει πυρκαγιά και να στέλνει μήνυμα σε πραγματικό χρόνο?
0: Αυτό είναι κάτι που σκέφτομαι ως μελλοντική ανάπτυξη, με ποιο τρόπο μπορώ να συνεργαστώ με τους αναγνώστες, ώστε καταρχάς αυτό το project είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και δεν παράγει κέρδος, έτσι, για οποιονδήποτε.
1: Ναι,
0: είναι καθαρά και μόνο για ώστε όλοι μας, ας πούμε, η κοινότητα να ενημερώνεται. Είναι κάτι που το σκέφτομαι πώς θα μπορούσε να συμβεί. Δεν έχω ακόμα τη σαφή απάντηση τεχνολογικά πώς θα μπορούσαμε να το αναπτύξουμε, αλλά είναι κάτι στα μελλοντικά σχέδια ανάπτυξης εφαρμογής. Σκοπός είναι κάποιος που βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο δήμο και θέλει να ενημερωθεί για το δήμο του, να μπορεί να έχει μια όσο το δυνατόν καλύτερη εικόνα για το τι εργασίες έχουν γίνει στη δική του περιοχή.
1: Χωρίς βέβαια να μπορεί να ξέρει, εσύ θα μου το πεις αυτό, τι θα έπρεπε να έχει γίνει, γιατί φαίνονται οι συμβάσεις, φαίνονται τα έργα που γίνονται, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν αυτά ήταν τα προβλεπόμενα.
0: Υπάρχει τρόπος να δεις, ας πούμε, το σχέδιο πολιτικής προστασίας του Δήμου σου μέσα.
1: Ναι, τι οφείλει να κάνει. Okay.
0: Τι έχουν αποφασίσει να κάνουν. Αλλά υπάρχει πάντα και η κοινή λογική, έτσι, ότι θα πρέπει να καθαριστούν οι δρόμοι. Και όταν είσαι στο Δήμο, εγώ, ας πούμε, πηγαίνω πολύ συχνά στο χωριό μου που είναι στην Αντικειρία Βιωτίας. Βλέπω πώς είναι η βλάστηση γύρω μου, βλέπω αν έχουν ξεκινήσει εργασίες κτλ. Μπαίνοντας στην εφαρμογή θα δω και ποιος τις κάνει τις εργασίες, ποιος τις έχει αναθέσει, πώς έχουν κοστίσει και αν έχουν γίνει πραγματικά. Και αν θεωρώ ότι κάτι δεν πάει καλά, παίρνω απευθείας τηλέφωνο το Δήμο για να ρωτήσω τι συμβαίνει.
1: Έτσι. Γιατί και το κράτος είμαστε εμείς, είναι αυτές οι συλλογικές κινήσεις που κάνουμε όλες και ξέρουμε όλοι και τι συμβαίνει στη γειτονιά μας ή οφείλουμε να ξέρουμε. Θανάση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ιδέα και την υλοποίηση, γιατί καλύπτεται ένα κενό και μας βάζει όλους στο να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται και να ψάχνουμε και να είμαστε ενημερωμένοι και ενήμεροι. Και ελπίζω και εγώ σε αυτό που είπες να μην μας απασχολήσει φέτος όπως τα προηγούμενα χρόνια, γιατί γίνονται τα σωστά βήματα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
1: Θανάση Τρομπούκης, δημοσιογράφος δεδομένων είναι, έφτιαξε το Firewatch. Μπείτε να το δείτε και στείλτε του τα σχόλιά σας. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και περισσότερο ακόμα το γεγονός ότι σε πραγματικό χρόνο έχουμε και εμείς ενημέρωση και άλλου είδους εμπλοκή. Δεν μπορούμε να λέμε δεν ξέρουμε τι συνέβη, γιατί μπορούμε σε ένα μεγάλο βαθμό.

0: 10:36 να είμαστε και επιστρέψαμε μαζί σας Κυριακή πρωί. Είναι πολύ μεγάλο το ενδιαφέρον σας για την πλατφόρμα το Firewatch με τις πυρκαγιές. Αν γκουγκλάρετε Firewatch και Θανάσης Τρομπούκης, ο συνάδελφος δημοσιογράφος δεδομένων που το δημιούργησε, θα το βρείτε και στο Πήλιο και σε όλη την Ελλάδα και κατανοώ πολύ γι' αυτό τα κάνουμε αυτά τα θέματα. Αλλάζουμε σελίδα εμείς τώρα. Πάμε παρέα στο Νάσις Ρέντι, πάμε σε μια έκθεση εμβυθιστικής τέχνης. 16 καλλιτέχνες παρουσιάζουν μια δική τους ερμηνεία για το ανθρώπινο και το ψηφιακό και το αναλογικό. Μπαίνουμε δηλαδή σε έργα που εξετάζουν τι σημαίνει να παραμένουμε άνθρωποι μέσα σε συστήματα τα οποία διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές της τεχνολογίας. Για όλα αυτά λοιπόν, να είμαστε με τον επιμελητή της, τον Πρόδρομο Τσιαβό. Πρόδρομε, καλημέρα. Σε ευχαριστούμε πολύ που είμαστε μαζί.
1: Καλημέρα Ιωάννα, καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω αμέσως, Human in the Loop λέγεται η έκθεση αυτή η καινούρια και θέλω να ξέρουμε μαζί και με τους ακροατές μας τι είναι η εμβυθιστική τέχνη και πού σε αυτό το loop υπάρχει ο άνθρωπος. Πώς δηλαδή παραμένουμε άνθρωποι μέσα στα συστήματα αυτά που διαμορφώνονται ολοένα και περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Η εμβυθιστική τέχνη ξεκινάει ως όρος immersive art περίπου 20 χρόνια πριν, όταν έχουμε τα πρώτα γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Δηλαδή φοράς ένα γυαλί εικονικής πραγματικότητας και μπαίνεις σε έναν χώρο. Καθώς όμως εξελίσσεται, κατανοούμε όλο ένα και περισσότερο ότι η εμβυθιστική τέχνη δεν αφορά μόνο στην τεχνολογία, αλλά είναι διάφορες μορφές τέχνης οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν ένα κόσμο γύρω από το θεατή, ο οποίος ενεργοποιεί όσο δυνατόν τις περισσότερες από τις αισθήσεις του. Είναι μια πάρα πολύ παλιά ιστορία. Μαθαίνουμε, καθώς σιγά-σιγά αφήνουμε τη τεχνολογική αφέλεια πίσω μας. Οι εκκλησίες είναι παράδειγμα εμβυθιστικής τέχνης.
0: Οι εκκλησίες είναι
1: ένα παράδειγμα εμβυθιστικής τέχνης. Γι' αυτό και στην έκθεση που έχουμε συγκεντρώσει 25 βιβλία και άρθρα που μας έχουν επηρεάσει, έχουμε ένα βιβλίο για εκκλησίες. Εμβυθιστική τέχνη είναι όμως και όταν βλέπουμε ένα έργο το οποίο μπορεί να είναι πάνω σε μια σκηνή και χανόμαστε σε έναν κόσμο, ας πούμε ο Παπαϊωάννου ή ο Ευρυπίδης ο Λασκαρίδης ή η Ιωάννα Παρασκευοπούλου από τους νεότερους καλλιτέχνες, κάνουν τέτοιες μορφές τέχνης. Εμείς λοιπόν με την έκθεση αυτή, η οποία είναι πάνω στην πλατφόρμα Onyx, ερχόμαστε να δείξουμε με ποιους τρόπους μπορείς να δημιουργήσεις εμβύθιση. Γι' αυτό και τα έργα που έχουμε, που όπως είπες είναι 16 έργα από καλλιτέχνες που είτε από 16 έργα από τα οποία 6 είναι αναθέσεις για αυτή την έκθεση, 7 είναι από έργα που έχουμε φτιάξει στη Νέα Υόρκη και 3 είναι προσκλήσεις καλλιτεχνών, συν 4 θα έλεγα ακόμα που είναι από τη συλλογή μας. Όλα τα έργα αυτά με διαφορετικά μέσα, πολύ διαφορετικά μέσα, μας δίνουν προτάσεις για το τι μπορεί να είναι εμβύθιση. Τώρα, για το θέμα του ανθρώπου μέσα στην τεχνολογική λούπα, στον τεχνολογικό βρόγχο, όπως λέμε σε σωστά ελληνικά, είναι ένα ζήτημα το οποίο, καταρχάς ο όρος Human in the Loop είναι ένας τεχνικός όρος, ο οποίος ξεκινάει ήδη από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με τον πατέρα της κυβερνητικής, τον Ρόμπερτ Βίνερ, προκειμένου να περιγράψει την εξής κατάσταση. Έρχεται, και ψυχροπολεμικά το είχαμε δει αυτό, έρχεται ένα ευθυκό αεροπλάνο, έχεις ένα σύστημα ραντάρ το οποίο βλέπει ότι έρχεται, θεωρητικά μπορούσες να αυτόματα να του ρίξεις μία βόμβα. Ναι. Στο ψυχρό πόλεμο έκαναν επίθεση οι Ρώσους, Αμερικάνους ή το αντίστροφο, μπορούσες αυτόματα να βγάλεις πυρηνικά όπλα. Ξέρουμε όμως από τότε ότι πρέπει πάντα να υπάρχει ένας άνθρωπος στη διαδικασία για να μην γίνει κάποιο λάθος.
0: Ακριβώς.
1: Θανατηφόρο. Αυτό ισχύει πολύ περισσότερο σήμερα που η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο είναι σε όλες τις συσκευές μας, σε όλα τα πράγματα γύρω μας.
0: Και εδώ θέλω να σε ρωτήσω, βάλε ένα τελεία, θέλω να σε ρωτήσω. Όταν πάρα πολλοί άνθρωποι και νέοι άνθρωποι και μεγαλύτεροι που αγαπούν την τέχνη και θέλουν και να δοκιμάζουν, όταν ακούνε τεχνητή νοημοσύνη και τέχνη, σκέφτονται αμέσως κάτι πιο ψυχρό, πιο απρόσωπο, αμιγώς ψηφιακό. Νέοι άνθρωποι λένε δεν θέλω να έρθω σε μια έκθεση που έχει AI γιατί δημιουργεί προβλήματα η χρήση στο περιβάλλον. Όμως αυτή η έκθεση και είδα τα έργα και τις φωτογραφίες, μοιάζει, μου φαίνεται πολύ συναισθηματική. Είναι αλήθεια αυτό?
1: Είναι ακριβώς έτσι. Η έκθεση αυτή έχει ξανά φέρει στο κέντρο τον άνθρωπο. Τα έργα που θα δούμε είναι, δεν είναι οθόνες, δεν έχουμε κανένα με goggles, με γυαλιά εικονικής πραγματικότητας. Είναι όλα έργα στα οποία αναζητούμε αυτό που λέμε το ψηφιακό χειροποίητο και το αναλογικό ψηφιακό. Γιατί το λέω αυτό? Κατανοούμε τον αλγόριθμο τεχνικά. Λέμε ότι είναι αλγόριθμος, είναι το ChatGPT ή το κλώτ της ανθρώπης. Αλλά αλγόριθμος είναι και μια διαδικασία. Έχουμε για παράδειγμα έργα όπως το Hollywood Care, το οποίο είναι ένα κουτί που περιέχει οδηγίες, είναι στημένο πάνω στη σκηνή και πρέπει ένας από τους θεατές, δεν ξεκινάει η παράσταση πριν ένας από τους θεατές να ανοίξει το κουτί και να ακολουθήσει τον αλγόριθμο, να ακολουθήσει τη διαδικασία.
0: Το ξέρουν αυτό οι θεατές?
1: Δεν ξέρουν τι θα γίνει.
0: Ναι, ή πρέπει να πάρει κάποιος την απόφαση να το δοκιμάσει?
1: Κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση. Το μόνο που ξέρουν αυτό που σας λέω, ότι κάποιος πρέπει να πάρει την απόφαση να ανοίξει το κουτί. Και γίνεται μετά κάτι μαγικό. Το έχω δει σε πολλές χώρες, είναι από τα έργα τα οποία ακόμα και όταν αναπτυσσόταν εμείς ως Onyx είχαμε συμμετάσχει και είναι κάτι το οποίο κάθε φορά είναι διαφορετικό. Αλλά έχουμε και έργα πολύ τεχνολογικά, όπως είναι του Νίντερχάουζερ και του Ντακώστα, που είναι ένα παραμύθι που δεν τελειώνει ποτέ, βασισμένο σε ένα σώμα από παραμύθια της Κεντρικής Ευρώπης που συλλέλεξαν οι εθνογράφοι στις αρχές του 20ου αιώνα, 100 χρόνια πριν, το οποίο το δίνουμε σε έναν αλγόριθμο, σε μια τεχνητή νοημοσύνη, το επανερμηνεύει, μας λέει και προφορικά και με εικόνες ένα ατελείωτο παραμύθι, είναι κάθε φορά διαφορετικό.
0: Και μπορούμε και εμείς εκεί να γράψουμε το δικό μας.
1: Εκεί μπορούμε να βάζουμε το δικό μας παραμύθι, αλλά εκεί καθώς βάζουμε το δικό μας παραμύθι βλέπουμε ότι υπάρχει μια, αν θέλεις, ένας διάλογος ή μια μάχη ανάμεσα στην προσπάθεια να μπούμε μέσα στη λούπα και τον αλγόριθμο που μας πετάει έξω και επιμένει να λέει τη δική
0: του ιστορία. Πρόδρομε, ως επιμελητής, συνάντησες κάποιο έργο που σε έκανε πραγματικά να νιώσεις ή άβολα ή να επανεξετάσεις με κάποιο τρόπο τη δική σου σχέση με την τεχνολογία? Γιατί έχεις δει και πάρα πολλά, έχετε δημιουργήσει πάρα πολλά. Υπήρχε κάποιο που αυτή τη φορά σε μετατόπισε?
1: Ναι, κοίτα, νομίζω ότι και η ίδια η έκθεση προέκυψε από μία συζήτηση που είχαμε την καλλιτεχνική διευθύντρια του Ιδρύματος, την Αφροδίτη Παναγιωτάκου, περίπου πριν από 1-1,5 χρόνο, που έκανα μία παροψίαση για τεχνητή νοημοσύνη εσωτερική και μου λέει, πρόδρομε, πρέπει να δεις λίγο το ανθρώπινο κομμάτι. Δεν μπορεί να μην κοιτάμε μόνο το τεχνολογικό, γιατί στο τέλος της ημέρας άνθρωποι είμαστε και πρέπει να δούμε τι γίνεται και με αυτό που είναι το ανθρωπένιο. Έτσι λοιπόν το έργο που δεν μπορώ να διακρίνω σε τα παιδιά μου, είναι πολύ δύσκολο να διακρίνω έργο, αλλά θέλω να πάω σε ένα έργο που καλέσαμε ακριβώς για αυτό το λόγο, του Gregor Kussmitz, ενός Γερμανού οικαστικού, ο οποίος δημιουργεί ένα τραπέζι οικογενειακό και στο οποίο τραπέζι έχει έναν μηχανικό αργαλείο από πάνω με μαγνήτες που κατεβαίνουν, πιάνουν τα μαχαιροπύρουνα και μετά τα αφήνουν να αιωρηθούν για λίγο και πέφτουν κάτω. Είναι ένα τελείως μηχανικό έργο, τελείως αναλογικό. Έχει άνθρωπο στη λούπα, δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ένας άνθρωπος να το διορθώνει, διαρκώς χαλάει. Κάνει αναφορά στους μηχανικούς αργαλιούς που στο 2 αιώνες πριν ήταν αυτοί που ξεκίνησε η αυτοματοποίηση, ξεκίνησαν τα συστήματα που βγάζαν τους ανθρώπους από την παραγωγή, και είναι ένα έργο το οποίο με έχει κάνει να σκεφτώ ξανά και ξανά ότι η εμβύθυνση μπορεί να είναι κάτι τελείως αναλογικό, ότι οι μηχανές είναι κάτι και η αυτοματοποίηση και η μάχη με το που είμαστε εμείς πολύ παλιό. Ξεκινάει από την πρώτη βιομηχανική επανάσταση.
0: Ναι, κάθε φορά με διαφορετικούς όρους και παραμέτρους. Ναι.
1: Ναι. Και ταυτόχρονα ότι είναι βαθιά ανθρώπινο.
0: Ναι.
1: Και με έκανε να σκεφτώ ξανά και ξανά πώς μπορούμε να στείνουμε τέτοια περιβάλλοντα, και όλοι οι καλλιτέχνες σε αυτό απάντησαν.
0: Γι' αυτό, ναι, γι' αυτό αισθάνεσαι ότι επιστρέφουν πολλοί καλλιτέχνες αυτό στην αφή και αφήνουν πίσω το υπερτεχνολογικό, γιατί πια είμαστε σε μια πιο περίπλοκη συγκατοίκηση και άνθρωποι και AI. Έχουμε ξεπεράσει το άνθρωπος χρησιμοποιεί μια μηχανή. Είμαστε σε άλλο σημείο.
1: Σίγουρα είμαστε σε άλλο σημείο. Καταρχάς φέτος είναι η χρονιά του αναλογικού. Το είδαμε, ας πούμε, την περασμένο Σαββατοκύριακο η Financial Times στο Σαββατοκύριακο στο τέφος τους είχαν ένα αφιέρωμα σε συσκευές που είτε ήταν αναλογικές είτε ήταν μη αλγοριθμικές, δεν είχαν τεχνητή νοημοσύνη. Έλεγα και σε συζητήσεις που κάναμε και σε κείμενα που έχω γράψει ήδη από πέρσι ότι ξέρεις, από ένα σημείο και μετά το αναλογικό θα είναι το ακριβό. όπως είναι το βιολογικό φαγητό.
0: Έτσι,
1: γιατί ναι. το ψηφιακό έχει παρισφρήσει παντού σχεδόν σαν μικροπλαστικό. Θα είναι πολύ δύσκολο να βρούμε δημιουργία στο μέλλον, στο πολύ άμεσο μέλλον, η οποία να μην έχει κάποια κομματάκια από τεχνητή νοημοσύνη. Θα είναι σχεδόν αδύνατο. Οπότε όταν θα το βρίσκεις, θα είναι
0: το πολύ ιδιαίτερο,
1: πολύτιμο.
0: Ναι,
1: και αυτό κάνανε όλοι οι καλλιτέχνες. Πάλι θα αναφερθώ σε έναν από τους καλλιτέχνες. Μάλλον πάρα πολλούς έχω, όλοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Αλλά ένα πολύ ενδιαφέρον έργο από ένα νέο καλλιτέχνη, τον Ζήση Πλιάτκα, είναι δύο στρώματα τα οποία μάλιστα φτιάξαμε σε ένα εργοστάσιο δίπλα από τον Αρσιδέντη, και στα οποία τα έφτιαξε με ένα παλιό πρόγραμμα ζωγραφικής, χρησιμοποιώντας το μάους του, απαντώντας στο ερώτημα του πώς μπορείς να κάνεις ένα ψηφιακό χειροποίητο έργο.
0: Φεβαιρό,
1: το οποίο μετά
0: ναι.
1: συνέχεια τα εκτίμωσε πάνω στα στρώματα και τα έχει πάλι πάρα πολύ όμορφα εκεί. Λέω έναν άνθρωπο, δεν θέλω να δικό τους υπόλοιπους, αλλά.
0: Όχι, για να πρέπει να έρθουμε
1: του...
0: να τα δούμε. Γιατί
1: είναι... να τα δείτε.
0: Ακριβώς είναι άλλο ραδιοφωνικά να κάνουμε μία ξενάγηση και μία συζήτηση. Και όλο αυτό είναι μία πρότροπη για να μπούμε σε ένα καινούργιο σύμπαν. Και πρόδρομε, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, αν κάποιο άνθρωπο έρθει στην έκθεση χωρίς να γνωρίζει τίποτα, ούτε για την εμβυθιστική τέχνη, ούτε για την κουλτούρα της τεχνητής νοημοσύνης, με ποια σκέψη θέλετε ιδανικά ή συναίσθημα να πάρει φεύγοντας? Ότι κατανοεί και θα ξανάρθει, ή ότι προβληματίζεται τόσο πολύ και μπορεί να κλείσει μία πόρτα πίσω?
1: Νομίζω ότι συναισθάνεται. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε με αυτή την έκθεση είναι να φύγουμε από την γνωσιακή αντιμετώπιση της τεχνολογίας και να γυρίσουμε στο συναισθηματικό, όχι με την έννοια του γλυκανάλατου, αλλά του βαθιά ανθρώπινου. Φεύγοντας από την έκθεση, πιστεύω ότι θα έχεις αναρωτηθεί για πολλά πράγματα που είναι δίπλα σου και γύρω σου. Θα έχεις καταλάβει ότι οι αλγόριθμοι έχουν πάντοτε μία φυσική υπόσταση, ότι το ψηφιακό πάντοτε έχει έναν άνθρωπο μέσα και πάντοτε έχει μια υλικότητα, και ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την τέχνη και την τεχνολογία, μπορούμε να δημιουργήσουμε εμβύθιση με πάρα πολλούς τρόπους, όχι μονοδιάστατα.
0: Και να παραμείνουμε ανθρωπαίνοι. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που είπες. Σε ευχαριστώ πολύ, πρόδρομε. Καλή επιτυχία στα επόμενα και στη Νέα Υόρκη.
1: Και έχουμε και στη Νέα Υόρκη στις 4 με 6 Ιουνίου ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων έργων ψηφιακών καθαρά πια εκεί, σε δυσδιάστατη οθόνη, από περισσότερους από 20 καλλιτέχνες που έχουμε υποστηρίξει τα τελευταία χρόνια.
0: Καλή επιτυχία σε όλα όσα κάνετε. Παρακολουθούμε και όπου μπορούμε συμμετέχουμε και ερχόμαστε. Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
0: Ο πρόδρομος Σιαβός, ο Νάσης Ρέντι, Human in the Loop. Πολύ ιδιαίτερη έκθεση και επιλογές και καλλιτέχνες και εμπειρία συναισθήματος.

Με αυτά και με εκείνα το περάσαμε το παραδέκα. Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ για τις ευχές και έχετε δίκιο. Αν κάνεις εκπομπή στα γενέθλιά σου, θα κάνεις εκπομπές όλο το χρόνο. Και τι καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και αντεύχομαι. Κάθε καλό. Τώρα, να είμαστε στο παραδέκα με την πρόταση για τις επόμενες μέρες. Και αυτή η πρόταση είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ. Λέγεται Αγών. Ξεκινά από Δευτέρα, αύριο δηλαδή, στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Δεκάδες συμμετοχές, διεθνείς παραγωγές και θεματικές που ξεκινούν από την αρχαιολογία, αγγίζουν την ιστορική μνήμη και φυσικά φτάνουν τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα. 62 ταινίες, 27 χώρες, ταινίες για την ταυτότητα, την αρχαιολογία, την πολιτιστική κληρονομιά, την οικολογία, τη βιωσιμότητα, τη μυθολογία και τις τέχνες. Στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος από αύριο. Και πρέπει να σας πω ότι φέτος με κέρδισε απόλυτα και απολύτως η αφίσα του φεστιβάλ. Γιατί στην αφίσα βλέπουμε τη φεύγουσα κόρη, ένα γλυπτό από το χαμένο αίτωμα μικρού κτηρίου σε ιερό στην Ελευσίνα. Και το γλυπτό αυτό πιθανώς απεικονίζει την Περσεφόνη, που τρέχει εν αγωνίως να ξεφύγει από τον Πλούτονα. Έχει παραχωρηθεί η φωτογραφία από το αρχείο του Αρχαιολογικού Χώρου και Μουσείου της Ελευσίνας στο φεστιβάλ και αυτή η επιλογή φωτογραφίας είναι η κεντρική εικόνα του φετινού φεστιβάλ. Είναι μια άλλη αφιέρωση για τις φεύγουσες και κακοποιημένες γυναίκες σε όλη τη γη. Με κέρδισε αυτή η αφίσα, έτσι είδα το πρόγραμμα και αποφάσισα να είναι η πρότασή μας. Γι' αυτό το να είμαστε σήμερα. Πολύ λίγος χρόνος μέχρι να χαιρετήσουμε και να πούμε καλή εβδομάδα, γιατί το ξέρετε πολύ καλά ότι ο Κώστας Φασουλάς είναι ήδη εδώ και περιμένει, όπως τον περιμένετε και εσείς, για τις επόμενες δύο ώρες. Και καθώς η αντίστροφη μέτρηση ξεκινά για τις πανελλαδικές, εβδομάδα πανελλαδικών, τύχη και ηρεμία στα παιδιά και τους γονείς τους, με την ευχή πραγματικά να καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτή η διαδικασία σε καμία περίπτωση δεν είναι τέλος. Είναι μια καινούργια αρχή για όλους μας. Καλή επιτυχία λοιπόν στα παιδιά και στις οικογένειες και καλή τύχη και συνέχεια στη ζωή τους. Από τη Vivian και μένα, να έχετε μια πολύ καλή Κυριακή και μια ακόμα καλύτερη εβδομάδα. Εσείς μένετε στο δεύτερο και σήμερα και αύριο και τις επόμενες ημέρες μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν θα τα ξαναπούμε παρέα. Για Σαββατοκυριακάτικο να είμαστε πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Μέχρι τότε, γεια σας!

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε. Ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
9: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
10: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Βιδαλάκης, Ισιδώρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
11: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε Σαββατοκυριακή αυτή την ώρα, και αυτό το τραγούδι της έναρξης έχει τίτλο «Παραμύθι με λυπημένο τέλος», όμως μήτε λυπημένο τέλος έχει, μήτε λυπημένη η αρχή. Μια παραλογή είναι, όπως αυτές τις παραλογίες που συναντάμε στο παραδοσιακό μας τραγούδι. Παραλογίες με παραποιημένες υποθέσεις, με τα τραγούδια να εντάσσουν στο περιεχόμενό τους έτσι διάφορα παράλογα, υπερφυσικά και εξολογικά στοιχεία. Και εδώ ο Μίλτος Πασχαλίδης για μια λίμνη μίλησε που ήθελε, λέει, να γίνει θάλασσα, και για μια πέτρα που ήθελε βράχος να γεννεί. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε και έτσι περίπου θα συνεχίσουμε. Εδώ και η σκέψη της ημέρας, αυτή ανήκει στον Ρόμπερτ Φρόστ. Ο Αμερικανός αυτός λογοτέχνης έχει πει πως ο καλύτερος τρόπος να βγεις έξω από μια δυσκολία, ναι, είναι να περάσεις μέσα από αυτήν. Το κρατάμε. Ωραίο ακούγεται. Ώρα να συστηθούμε. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι σήμερα στον ήχο μας. Κωνσταντίνε μας, γεια σου. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013, 168 και 169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber, και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ που λένε τραγούδια, με μια μεγάλη κυριακάτικη καλημέρα. Να σας πω ότι το χθεσινό αφιερωμά μας στην Βίκυ Μοσχολιού ήδη έχει ανέβει στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα Ert Echo. Εκεί μπορείτε να το ξανακούσετε. Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στην Ιωάννα. Έχει σήμερα γενέθλια. Πολύχρονη να είσαι, Ιωάννα μας. Σας αγαπάμε.

1977 που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι, τα μάτια τα μεγάλα τα μελαγχολικά, όπως τα είδε με τους στίχους του ο Λευτέρης Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Ζαμπέτας με τη μουσική του, αυτά τα μεγάλα μάτια τα μελαγχολικά θα ρίσκει και αλλάζουν όψη με τη φωνή της Αλεξίου, μόλις ακουστεί εκείνο το ανεπανάληπτο σημείο που γράφει ο Παπαδόπουλος, τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε. Αυτό θα πει εξομολόγηση, αυτό θα πει αλήθεια. Αν λες την αλήθεια, έχει πει ο Μάρκ Τουέιν, δεν χρειάζεται να θυμάσαι τίποτα. Και εδώ μια ακόμη αλήθεια στους στίχους του Αλκιαλκαίου. Ξημερώνει στο γαλάζιο σου το στρώμα, λέει. Λιώμα ξύπνησα, μας αγαπώ ακόμα. Και εδώ η αλήθεια στη συμβολή των οδών, πατησίων και παραμυθιού γωνία. Ωραίος δρόμος και ωραία γωνία.

Μα δεν είναι υπέροχοι αυτοί οι δύο δρόμοι, έτσι όπως συναντώνται στο τραγούδι. Πασίγνωστοι και πολυσύχναστοι είναι. Ο ένας υπατησίων, ο άλλος αυτός του παραμυθιού. Ο δεύτερος κι αν είναι, το έγραψε ο Άλκης Αλκαίος, με τη μουσική του Θάνο Μικρούτσικου για τη φωνή του Μητροπάνου. Σαν μικρός λαχιοπόλης ώρα μία, πατησίων και παραμυθιού γωνία. Σε αυτήν ακριβώς τη γωνία θα σταθούμε, όπως ένας μικρός λαχιοπόλης, έτσι, που μοιράζει τραγούδια σε αυτό το πρωινό της Κυριακής. Και είναι αυτή η γωνία που κάποτε στάθηκε ο αγαπημένος Μπαγιαντέρας, εδώ με τον δικό του καθρέφτη να λειτουργεί σαν σύμβολο της μνήμης, της φαντασίας και του λυρισμού, ένας καθρέφτης που ξαναζωντανεύει μια χαμένη ευτυχία. Μα πάνω απ' όλα ο άνθρωπος που δεν μπορεί να επιλέξει τι θα ξεχάσει. Εδώ και το τραγούδι.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό το τραγούδι προηγήθηκε και κυκλοφόρησε πριν από 3 περίπου χρόνια του Γιώργου Μίχα. Είναι με το Σοκράτη Μάλαμα και την Ιουλία Καραπατάκη. Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζει, μαύρο βγαίνει. Σφήνωσε στη χαραμάδα κυνηγώντα μια λιακάδα. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο ποιο είναι, εδώ κι αν είμαστε, όσο και να προσποιείσαι, είσαι πάντα αυτός που είσαι. Αυτά για την ταυτότητα και την ανθρώπινη φύση. Εδώ και η Σωτηρία Μπέλου για τη συνέχεια, όπως τραγούδησε μια άλλη ταυτότητα με τους στίχους του Κώστα Τριφολίτη. Ζόρικος Κρεμανταλάς, λέει, ο καιρός που κουβαλάς, η ζωή σου μια ανταλίκα με μπαγκάζια και με ίκα. Τώρα απόκτησες καβούκι, ναι, και αμάξι σπορ μοντέλο. Τώρα σκάλωσες το λούκι και σαλιώτικο καπέλο. Και εδώ μια ταυτότητα που κρατάει χρόνια.

αυτά συνέβησαν και ακόμη συμβαίνουν, όμως πρωτοσυνέβησαν στο δισκοφράγμα. Τραγούδι του Δήμου Μούτση και του Κώστα Τρυπολίτη είναι εδώ και η Μπέλου να τραγουδά αυτό το νέο ελληνικό πορτρέτο που φιλοτέχνησε με στίχους ο Τρυπολίτης. Πόσα κουσούρια σε μια ανταλίκα, ε! Εδώ είμαστε στην απώλεια της αυθεντικότητας και στον φόβο της κοινωνικής αποτυχίας. Αλλάζουμε πλάνο εντελώς, όμως πάμε εκεί που όλα αρχίζουν αλλιώς. Εκεί πάμε.

Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Όλα αρχίζουν αλλιώς. Δημήτρης Παπαδημητρίου και Νίκος Ζούδιαρης, οι δημιουργοί, στο τραγούδι προηγήθηκε. Και εδώ και η ωραία αυτή επιθυμία. Δώσε μου ό,τι δεν σου έχουν χαρίσει ποτέ. Και όλα θα αρχίσουν αλλιώς, εννοείται. Εδώ και αυτό το τραγούδι για τη συνέχεια του Μίκη Θεοδωράκη, που ποτέ δεν θα τελειώσει. Εδώ που ο Μπηθηκώτης τραγούδισε Απρίλη μου ξανθέ και Μάη μη ρωδάτε. Καρδιά μου πώς αντέχεις, καρδιά μου πώς αντέχεις μέσα στην τόση αγάπη και στις τόσες ομορφιές. Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου Καλαμπακίου Δράμας γιορτάζουν αφιερωμένο το τραγούδι. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδι ο τίτλος της εκπομπής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Πολύ σας ευχαριστώ. Τραγούδι του Γιάννη Σπανού με τους στίχους του Σωτήρη Κήπη. Είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Τραγούδι κομβικό της νεοκυματικής εποχής του Γιάννη Σπανού. Εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 60, το όνομα του σημαντικού μας συνθέτη Γιάννη Σπανού συνδέεται με το νέο κύμα, σχεδόν ταυτόχρονα με ένα άλλο νέο κύμα, αυτό του γαλλικού κινηματογράφου, έτσι όπως αυτό εκφράστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 60, λέω, με τους Ζαν Λί Κοντάρ, Φρανσουά Τριφό, Ερικ Ρουμέρ, Αλέν Ρενέ και άλλους κι άλλους. Είπα Κοντάρ, αγαπημένος σκηνοθέτης, είναι, πως το είπε κάποτε εκείνο το ωραίο, μια ιστορία πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά.

0: Έτσι, για την Αθήνα του 1978 μίλησε ο Λουκιανός Κελαγιδόνης. Στο τραγούδι προηγήθηκε μια Αθήνα που λίγο απέχει από αυτήν του καιρού μας. Και αυτό που μοιάζει ως το πιο σταθερό είναι εδώ που ο Κελαγιδόνης έγραψε και τραγούδι «Σε περπατάμε στους δρόμους και η ζωή μας κυλά». Όμως έχουμε μάθει καλά πως αλλάζουμε όλοι, πως αλλάζει και η πόλη, όπως αλλάξαν στις μέρες μας πολλά. Και εδώ την ιστορία μας έρχεται να συνεχίσει ένα ολοκένουργιο τραγούδι που λέει τι. Αυτοί που περιμένουν, αυτοί που δεν μιλάνε, αυτοί που πίσω μένουν, αυτοί που δεν ξεχνάνε, κύματα είναι της θάλασσας που σιωπηλά περνάνε. Η μουσική είναι του Αλέξανδρου Χατζηνικολιδάκη, στίχη του Διονύση Σιριόπουλου, η φωνή του Νίκου Βενετάκη, αυτοί που δεν τους βλέπεις, ο τίτλος του τραγουδιού, ακούστε το.
1: Αυτοί που περιμένουν, αυτοί που δεν μιλάνε, αυτοί που πίσω μένουν, αυτοί που δεν ξεχνάνε. Κύματα είναι της θάλασσας που σιωπή

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε ένα τραγούδι του Γιώργου Ζαμπέτα και του Δημήτρη Χριστοδούλου. Εδώ και η Μαρινέλα στο τι να φταίει που δεν πήγαμε μπροστά. Ο στιχουργός του τραγουδιού, ο Δημήτρης Χριστοδούλου, ο σπουδαίος αυτός ποιητής και στιχουργός, σχολίασε κάποτε τους στίχους αυτούς λέγοντας ότι ήθελα να μιλήσω για σχέσεις που ξεκινούν με ένταση και συνέστημα, αλλά δεν έχουν τις προϋποθέσεις να αντέξουν. Όχι απαραίτητα επειδή δεν υπάρχει αγάπη, αλλά επειδή λείπει ο σωστός συγχρονισμός, η εμπειρία ή η υπομονή. Η εικόνα των καραβιών, λέει ο Χριστοδούλου, μου ήρθε γιατί κάθε σχέση είναι ένα ταξίδι. Χρειάζεται να ξέρεις πότε έχει κύμα, πότε αλλάζει ο άνεμος και να προσαρμόζεσαι. Και εδώ για τη συνέχεια τι έχουμε? Ανατροπή. Είναι ο Ρασούλης. Γίνεται να μην έχουμε ανατροπή. Και εδώ ούτε ανέμους, ούτε κύματα, ούτε φουρτουνιασμένος είναι ο κόσμος. Με φουρτουνιάζει ο έρωτας. Αυτό είναι.

Δεν είναι και πολλά τα τραγούδια που ο Μανώλης Δρασούλης ερμήνευσε ο ίδιος στους στίχους του, όπως συνέβη στο τραγούδι προηγήθηκε, και εδώ ο Μάνος Λοΐζος μελοποίησε αυτό το φουρτούνιασμα του Ρασούλη σε έναν στίχο που θα ρίσχε τον περιγράφει, καθότι ο Ρασούλης και ο Ροβινσόνας υπήρξε και απάνω σε νησιά ανέβηκε, νησιά του τραγουδιού μας. Είπα νησιά του τραγουδιού μας, είπα. Να το εδώ, ένα από τα μεγάλα αυτά νησιά.

Δεν είναι εύκολο, πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να κλείσει μέσα σε 50-60 λέξεις όλο αυτό το εγκόμιο, γιατί πρόκειται για εγκόμιο που ο Μάρκος συνέθεσε για τη Φραγκοσυριανή του. Το 1933 είναι η χρονιά που Μαυακάρη ηχογραφεί το πρώτο του τραγούδι. Και ακούστε τώρα με πόση συστολή θυμάται την πρώτη εκείνη φορά της ηχογράφησης δικού του τραγουδιού. Για πρώτη φορά, θα πει ο Μάρκος, με φώναξαν οι εταιρείες των δίσκων το 1933. Ήταν όπου με σύστησε κάποιος Ιωάννης με ένα γράμμα και πήγα στην εταιρεία Κολούμπια του Λαμπρόπουλου με κάποιον υπάλληλο του καταστήματος και εκεί έβγαλα τον πρώτο μου δίσκο που είχε τίτλο «Έπρεπε να αρχώσουν αμάγκα μέσα στο τεκέ μας». Με ένα σόλο ζεμπεκάκι από την άλλη φάτσα του δίσκου. Ωραίο αυτό, η άλλη φάτσα του δίσκου. «Δεν είχα ιδέα», λέει ο Μαυακάρης, «ότι θα τα τραγουδήσω και όλα στα τραγούδια μου, γιατί δεν είχα την πεποίθηση αν η φωνή μου είναι εντάξει για τραγούδι. Μα έτσι, μα αλλιώς, επιτέλους με βάλουν και τραγούδισα για πρώτη φορά το «Έπρεπε να αρχώσουν αμάγκα μέσα στο τεκέ μας». Μόλις το τραγούδισα, εμείνανε άναυδοι». Πώς το έχει πει ο Γκάτσος για τον Μαυακάρη? «Γεια σου ρε Μάρκο Μαυακάρη, καραβοκύρη Συριανέ, που άνοιγες δρόμο στο φεγγάρι και έλεγες δύσκολα το ναι».

Κάπου στα 1995 πρωτακούστηκε αυτό το τραγούδι του Νίκου Παπάζογλου και του Λάζαρου Ανδρέου. Έχει υπογράψει σημαντικά τραγούδια ως στιχουργός ο Λάζαρος Ανδρέου. Ο Λάζαρος Ανδρέου ήταν ηθοποιός. Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στιχάκι, γράφει ο Λάζαρος Ανδρέου, πάνω σε τοίχο φυλακής και σε παγκάκι. Εδώ είμαστε σε στίχους που έχουν γραφτεί και σε παγκάκια και σε τοίχους και στην ψυχή μας. Να, όπως αυτό εδώ που έγραψε ο Άκης Πάνου, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. Τραγούδι που μας οδηγεί στο μεσημέρι της Κυριακής, σε λίγο ξαναμαζεί εδώ που λένε τραγούδια και όχι μόνο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

μας επιστρέψαμε εδώ και ο Διονύσης Σαββόπουλος στην έναρξη της δεύτερης ώρας της εκπομπής. Τραγούδι από τα τραπεζάκια έξω. Εδώ και αυτός ο στίχος που κρατάει από το 1983. Όλα είναι τόσο τρομαγμένα, μα τ' αγαπάω ο φτωχός. Δώσ' μου τα λόγια επιτέλους, να μην είμαι μοναχός. Λοιπόν, να ξαναστηθούμε. Η Βίβια Νικολοπούλου είναι τώρα στον ήχο και την καλωσορίζω. Ο Κώστας Φασουλάς είναι στο μικρόφωνο. Εδώ και οι τηλεφωνικές μας γραμμές 210-6013-168-169. Και ακόμα για την επικοινωνία μας, ξέρετε, μπορείτε να μπείτε στην κοινότητα του δεύτερου στο Viber και αφού αναζητήσετε τον επίσημο λογαριασμό μας, γράφοντας τα λατινικά δεύτερο πρόγραμμα, στέλνετε το μήνυμά σας. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας, για τα θερμά σχόλια, για τις ωραίες φωτογραφίες εδώ στο Viber. Για όλα σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με πώς, με ποιον, με τι, με τον Βασιλιά της Κόινης.

βασιλιάς της κόνης. Κάπου στα 1993 ταξίδι να σπαθιά μας έστεισαν αυτόν τον βασιλιά της Κόνης, εδώ και ο Παύλος Παυλίδης, όπως ακριβώς τραγούδησε έτσι ένα από τα πιο υπαρξιακά τραγούδια της ελληνικής ροκ σκηνής. Τραγούδι που μας είπε για τη φθορά του χρόνου, ναι, την ανάγκη έκφρασης, τη διάψευση των μύθων, την αναζήτηση νοήματος και στο τέλος τι, όλα θα είναι σαν πρώτα, όλα θα είναι αλλιώς. Αυτό ακριβώς συμβαίνει, ο κόσμος συνεχίζει να μοιάζει ίδιος, αλλά για τον άνθρωπο που έχει αλλάξει τίποτα δεν είναι πραγματικά το ίδιο. Και κάπου εδώ έρχεται ο Τόμας Έλιοτ, ο κορυφαίος Άγγλος λογοτέχνης, έχει δει αλλιώς τα πράγματα, αλλιώς μας τα είπε, προσέξτε πώς, στο τέλος κάθε εξερεύνησης είπε, θα φτάσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε και θα γνωρίσουμε τον τόπο για πρώτη φορά. Θα το ξαναπώ, γιατί μου αρέσει πολύ. Στο τέλος κάθε εξερεύνησης θα φτάσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε και θα γνωρίσουμε τον τόπο για πρώτη φορά. Αυτό.

Επιστρέψαμε και αυτό προηγήθηκε. Είναι τραγούδι του συγκροτήματος Ρόδο του Ανέμου. Εδώ και ο Φίβος Δελιβοριάς στον εφιάλτη του Οδυσσέα. Τι λέει, καλύτερη πορεία από τον προορισμό. Κάτι ήξερε ο Φίβος Οδυσσέας. Ακόμα και όταν μπέρδευε την Πινελόπη με την Καλυψό, αυτός εκεί. Καλύτερη πορεία από τον προορισμό. Τραγούδι γεμάτο έτσι θαλασσινή νοσταλγία. Με την ανάγκη για επιστροφή, με την ανάγκη για φυγή μαζί. Το θέμα όμως είναι ένα. Καλύτερη η πορεία από τον προορισμό. Αυτό τώρα, και αυτό ποιος το τραγούδισε με τον πιο όμορφο τρόπο, ποιος άλλος, ο Λάκης Παπάς, εδώ,

0: Αυτά συνέβησαν κάπου στα 1969 με τη μουσική του Παντελή Λεούση, του στίχους του Γιάννη Αργύρη και τη φωνή του Λάκη Παπά. Τραγούδι έτσι με όλο τον νεοκυματικό λυρισμό του, τότε που τα τραγούδια μας αγαπούσαν πολύ τα άσπρα σύννεφα και τις απέραντες ξαστεριές, τότε που οι λέξεις δεν είχαν ακόμη γίνει τόσο βαριές, τότε που οι αυλές μύριζαν βασιλικό και καλοκαίρι, τότε όλα αυτά. Και τώρα τι, εδώ που οι λέξεις κόβουν σαν μαχαίρι, στους στίχους του Νίκου Καβαδία, εννοείται.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Θάνος Μικρούτσικος μελοποιήσει το περίεργο αυτό μαχαιρέι του Νίκου Καβαδία με τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου να συναντιέται με όλη αυτή τη συναισθηματική ειλικρίνεια του Καβαδία, του ταξιδευτή του μύθου και της αλήθειας. Και αυτή ήταν μια ιστορία όπως ακριβώς τη διηγήθηκε ο Καβαδίας, και από ιστορία σε ιστορία ήρθαμε σε μια άλλη διήγηση. Όμως εδώ δεν υπάρχει μαχαίρι. Εδώ υπάρχει λαϊκή μυσταγωγία, μυστικότητα και ανάγκη προστασίας του έρωτα από τον κόσμο. Τραγούδι του Κώστα Μουντάκη και του Κωστή Φραγκούλη είναι με τον Γιάννη Χαρούλη. Με αυτό θα πάμε κάπου στις 12.30. Σε λίγο ξανά μαζί, εδώ που λένε τραγούδια.

Εδώ μας επιστρέψαμε, δεύτερο πρόγραμμα. Πάμε εκεί που λένε τραγούδια. Λοιπόν, τραγούδι του Βαγγέλη Παπαθανασίου με τους στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Είναι αυτό με το οποίο ξανασυναντιόμαστε. Ένα τραγούδι που αναζητά το πώς η ζωή επιστρέφει, όπως μια μουσική μέσα στη νύχτα. Εδώ και η Μαρία Φαραντούρη να ερμηνεύει λέξη τη λέξη αυτή την αλήθεια που μπροστά μας περνά. Αυτή είναι ακριβώς την αλήθεια που όποιος την αγγίξει, την αγγίζει, πονά. Και είναι αυτή η αλήθεια που ανατρέπεται στο αμέσως επόμενο τραγούδι. Ερχόμαστε από τη σιωπή και στη σιωπή ξαναγυρνάμε, λέει. Ψάχνει η ζωή μας μια στιγμή και μια ζωή με αυτήν περνάμε. Τραγούδι του Γιάννη Παπαγεωργίου, από τη σιωπή στη σιωπή. Ωραίος τίτλος και ωραίο τραγούδι.

Με αυτόν ακριβώς τον τρόπο, ο Γιάννης Παπαγεωργίου γράφει ένα από τα πιο συγκινητικά τραγούδια του καιρού μας. Από τη σιωπή στη σιωπή είναι ο τίτλος του τραγουδιού. Μονάχα όσο χτυπάει η καρδιά, γράφει, να είσαι εκεί να την ακούσεις. Δεν έχει δεύτερη φορά και είναι σκυρό το φως της Δύσης. Είναι, το έγραψε ο Νίκος Γκάτσος, σε αυτό το δίχτυ που έχει ονόματα βαριά, και εδώ η σιωπή ακούγεται.

Έτσι ακριβώς, και αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι, και εδώ ο Σταύρος Ξερχάκος και ο Νίκος Κάτσος γράφουν και περιγράφουν με τη φωνή του Τάκη Μπίνη αυτό το δίχτυ που έχει ονόματα βαριά. Άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά, γράφει ο Γκάτσος, και άλλοι το λένε της πρώτης άνοιξης αγάπη. Εδώ είναι αυτή η αγάπη της πρώτης άνοιξης, με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τη μουσική του Γίνου Κόκκοτου και τη φωνή του Μανώλη Μητσιά. Η αγάπη της πρώτης άνοιξης. Ωραίος στίχος.

Εδώ μας επιστρέψαμε και αυτό που προηγεί είναι τραγούδι του Θανάση Παπακοσταντίνου. Απόψε το τραγούδι θα είναι σαν προσευχή, λέει, θα είναι ελαιώνα σε ξεχασμένη γη. Απόψε το τραγούδι θα γίνει αγκαλιά που θα χωράει και σένα και ας είσαι μακριά. Εδώ είμαστε σε τραγούδια σαν ανοιχτές αγκαλιές, σε τραγούδια σαν ελαιώνες σε ξεχασμένη γη. Ανοιχτή αγκαλιά είναι το επόμενο τραγούδι. Με 2-3 στροφές αγκάλιασε όλο μα όλο το Αιγαίο.

αυτό είναι. Πατέρα Θαλασσινός εδώ με τους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Σε ένα ταξίδι που τελειωμό δεν έχει. Στη Σέριφο ήσουν πουλί, στη Ρόδα ήσουν παγώνι. Στη Σαντορίνη άσπρο σκαλί, στην Άνδρο ανεμόνι. Και όλες αυτές οι εικόνες και όλο αυτό το ταξίδι μας έφεραν εδώ. Με πρώτο πλάνο, τι άλλο το καλοκαίρι, όμως πιο καλοκαίρι απ' όλα. Αυτό εδώ, όπως το είδε και το έγραψε και το τραγούδισε ο Νίκος Παπάζογλου.

0: κι ας μου βγει και σε κακό.
1: Από το 1984 που έγραψε ο Νίκος Παπάζουγλου αυτό το τραγούδι, αυτός ο Αύγουστος είναι εδώ και θα είναι ως ανθρώπινο βίωμα. Τραγούδι τέλος το επόμενο και εδώ Γεράσιμος Ανδρεάτος, όπως ηχογράφησε πρόσφατα με δύο κιθάρες, το τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου και εσύ θα φύγεις. Να σας πω ότι σήμερα το απόγευμα στις 7 ακριβώς στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου θα πραγματοποιηθεί μια σολιστική συναυλία αφιερωμένη στο ελληνικό λόγο. Πάντα τέτοια παιδιά. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματά σας. Να ευχαριστήσω επίσης την Βίβια Νικολοπούλου και τον Κωνσταντίνο Παλιό που επιμελήθηκαν τον ήχο της εκπομπής μας. Ο Κώστας Φασουλάς στο μικρόφωνο. Θα είμαστε ξανά μαζί το επόμενο Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Στο δεύτερο πρόγραμμα έρχεται η αγαπημένη μου Δήμητρα Κόχυλα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Από την Τετάρτη 3 έως και την Κυριακή 7 Ιουνίου, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκδοτών Βιβλιοχαρτοπολών διοργανώνει τη δεύτερη έκθεση ιστορικού βιβλίου στο Πολεμικό Μουσείο. 5 μέρες γεμάτες βιβλία και έμπνευση. Περισσότεροι από 50 εκδοτικοί οίκοι, χιλιάδες τίτλοι στα ελληνικά και όχι μόνο. Ό,τι αφορά την ιστορία από επιστημονικό δοκίμιο μέχρι παιδικό και εφηβικό βιβλίο. Παγκόσμια ιστορία, ελληνική. Ιστορία κινηματογράφου και μουσικής. Ιστορικό μυθιστόρημα. Σας περιμένουμε από τις 11 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ. Η έκθεση είναι υπό την αιγίδα και τη στήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Βιβλίου και Πολιτισμού και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ανταμώνουμε κυριακάτικο από μεσήμερο. Συννεφιασμένο, βροχερό, εσείς θα μας πείτε. Εδώ είμαστε εμείς, έχουμε γεμίσει τις αποσκευές μας με μουσικές και τραγούδια των τόπων μας. Και όπως κάθε Σαββατοκύριακο ερχόμαστε να σας συναντήσουμε όπου κι αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Καταβώ τις φιλοσχές του δέντρου της μουσικής. Και να, κάτι που δεν κάνω συχνά, αλλά σήμερα είπα να το τολμήσω. Να μοιραστώ μια σκέψη. Πρωινή κιόλας. Έτσι λοιπόν άκουγα το πρωί παλιές, πολύ παλιές ηχογραφήσεις. Ακούγα παλιούς βιολάτορες. Και μετά έτσι οδηγώντας σκεφτόμουν αυτές τις ηχογραφήσεις, τα παίξηματα, τα τραγούδια, τα λόγια. Και οδηγούσα κάτι που ήταν κόντρα. Και σιγά καθώς οδηγούσα και κοιτούσα γύρω μου τι κάνουν οι οδηγοί, οι πεζοί, γενικά ο κόσμος, αισθάνθηκα ότι αυτές οι μουσικές ήταν σαν αντίδοτο. Αυτές οι μουσικές με την αισθητική τους. Οι άνθρωποι με την αισθητική τους. Με την ευγένεια, με την ταπεινότητα, με τη σεμνότητα, με την αυθεντικότητα. Σαν αντίδοτο σε ό,τι υπάρχει γύρω μας. Σαν αντίδοτο λοιπόν θα λειτουργήσουμε κι εμείς έως τις 2.

Από τη Σαμοθράκη δει να την κάνω μια καρδιά Θανάσης Μωραήτης εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ που είσαστε συντονισμένοι στους 102,9, στους 103,7, σε οποιαδήποτε άλλη συχνότητα. Σας συναντάμε σε ολόκληρη την Ελλάδα και από ό,τι βλέπω είσαστε παντού εδώ συντονισμένοι. Το βλέπω εννοώ από τα μηνύματά σας. Συντροφιά σας κάνουμε και παντού στον κόσμο μέσω διαδικτύου ΕΡΤΕΚΟ, δεύτερο πρόγραμμα για να μας ακούτε ζωντανά ή όποια άλλη στιγμή εσείς το επιλέξετε. Βιβιά Νικολοπούλου φροντίζει για να ακούτε καλά λόγια και τραγούδια που διαλέγει και σήμερα η Δήμητρα Κόχυλα. Και μιλάγαμε πιο πριν έτσι για το αντίδοτο, για το πώς λειτουργούν αυτές οι μουσικές, αυτές οι αυθεντικές μουσικές, αυτές οι εκτελέσεις που έρχονται από το χθες και πώς λειτουργεί και οι γνώσεις μας για τις ζωές των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν θα γυρίσουμε πίσω στο χρόνο. Το 1916 θα πάμε στον Πειραιά. Τότε γεννήθηκε εκεί ο Στέλιος Χρυσίνης. Ο Στέλιος Χρυσίνης έχασε το φως του από πάρα πολύ νωρίς στη ζωή του. Το ίδιο και ο αδερφός του. Παρόλα αυτά, τίποτα δεν τον εμπόδισε να διαδραματίσει το ρόλο του μεγάλου δασκάλου στη δισκογραφία και στο λαϊκό μας τραγούδι. Διδάχτηκε και αυτός και ο αδερφός του, παρότι τυφλή, βιολί, πιάνο, κιθάρα, λαούτα, μαντόλα, μαντολίνο. Στις αρχές του 30 συνόδευαν παίζοντας ζωντανά στους κινηματογράφους τις προβολές των βοβών ταινιών. Ξεχώριζαν για την ικανότητά τους να αναπαράγουν με πιστότητα μαγνητοφώνου μουσικές και τραγούδια από διάφορες παραστάσεις, οπερέτες, επιθεωρήσεις. Στα 19 του χρόνια μπαίνει στη δισκογραφία το 1934 με το τραγούδι του «Χθες το βράδυ στον Τικέ» με ερμηνευτή το Στελάκι Περπινιάδη. Την επόμενη χρονιά με εκείνο το «Αργυλέ μου για τις Βίνεις» με τη Γεωργία Μητάκη. Και εμείς πάμε στο 1938 με τη Ρίτα Αμπατζή και μια μελαχρινή του Στέλιου Χρυσίνη.

θάλασσα την αγαπώ, Ειρήνη Καβακοπούλου, και εμείς την αγαπάμε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, εδώ είσαστε συντονισμένοι, και να στείλουμε χαιρετίσματα, να ευχηθούμε και εμείς καλό από μεσήμερο στη Νεάπολη, στο Βόλο, στο Πέραμα, στη φίλη μας εκεί στην Καβάλα, που την ευχαριστούμε για τα πολύ όμορφα λόγια της, στο Περιστέρι, στη χωριστή της Δράμα, στην Πτολεμαϊδα, στο Γαλάτσι, στην παραλία της Μουρτερής, στην Κίμη, θα έρθουμε σίγουρα, στα Βασιλικά, στο Γαλάτσι, στη Θεσσαλονίκη, στην Αλωνίστενα. Ευχαριστούμε για τα βίντεο, για τις φωτογραφίες. Έτσι επικοινωνούμε. Αν θέλετε λοιπόν να μας στείλετε μήνυμα στο Viber, γράφετε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, 2M το πρόγραμμα. Μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο. Το ίδιο και στη σελίδα μας στο Facebook, δεύτερο πρόγραμμα 103,7. Επίσης μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Δέντρο της Μουσικής στο Facebook και να μας στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Και δύο τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-13-168 και 210-60-13-169. Και για να ξεκινήσουμε τώρα ένα μικρό ταξίδι στην Κρήτη, γιατί έχουμε λόγο.

Έτσι λοιπόν κατεβήκαμε προς την Κρήτη, γιατί συναντάμε τον Κώστα Μουντάκη. 1926-1991, φέτος λοιπόν 25 χρόνια. Και κάπως έτσι η Κρήτη αύριο ανεβαίνει στο Θέατρο Παλάς. Αύριο 25 Μαΐου ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Κώστα Μουντάκη. Μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη συγκίνηση. Κώστας Μουντάκης από την Αλφάρε Θύμνης θεωρείται από τους πλέον αντιπροσωπευτικότερους λυράριδες της Κρήτης, μαζί με το Ξυλούρι, μαζί με το Σκορδαλό. Μεγάλος κριτικός, έτσι τον χαρακτηρίζουν. Με το έργο του και με τη διδασκαλία του συνέβαλε καθοριστικά στη διάδοση της γνήσιας κρητικής μουσικής. Εμπνευσμένος δάσκαλος και άφησε πίσω του πολύτιμη παρακαταθήκη. Αύριο λοιπόν, αυτή η βραδιά αφιερωμένη στον Κώστα Μουντάκη, καλλιτεχνική διεύθυνση και ενορχίστρωση ανήκει στον Μπαρί Περισσινάκη. Και ποιοι θα είναι εκεί, ακούστε. Δημήτρης Αποστολάκης ή αλλιώς Χαΐνης, Δημήτρης Βακάκης, Γιώργος Νικηφόρου, Ζερβάκης, Παντελής Θαλασσινός, Νεκτάριος Κλωστράκης, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Μίλτος Πασχαλίδης, Γρηγόρης Αμούλης, Μαρία Σουλτάτου, Ζαχαρής Πυριδάκης, Νίκος Τρατάκης, Μιχάλη Τζουγανάκης. Αύριο λοιπόν στο Παλάς για τον Κώστα Μουντάκη.

Έτσι λοιπόν, αύριο ο Κώστας Μουντάκης στο Θέατρο Παλάς, και ήταν Μιλωνάδες και Μαζόχτρες, και ήταν Μανώλης Μανουσάκης και Μιχάλης Κονταξάκης, από μια ζωντανή ηχογράφηση εδώ για το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Χαιρετίσματα να στείλω. Στείλω χαιρετίσματα και μετά θα βγούμε στο Αιγαίο. Χαιρετίσματα λοιπόν στην Παραμυθιά, στη Θεσπρωτεία, στα Ηλίσια, στην Κηφισιά, στην Κατερίνη, στο Νεοχωράκι, στην Άρτα, στη Χασιά, στο φίλο μου τον Αντώνη, αν τον πρόλαβα, πάει για βουτιές. Στο Λίντς της Αγγλίας, καλοκαίρι λέει. Ηλιόλουστα και τα λιμενάρια στη Θάσο. Χαιρετίσματα και στους Γαργαλιάνους. Και πάμε κι εμείς λοιπόν να βουτήξουμε στο Αιγαίο.

Και ναι, η Ειρήνη Κονιτοπούλου και βέβαια αυτές οι δοξαριές του Γιώργου Κονιτόπουλου. Και λίγο πριν εκείνες του Νίκου Οικονομίδη. Και θα έρθουν κι άλλες δοξαριές από την Αμοργό στη συνέχεια. Αλλά να, μια καλή αφορμή και ευκαιρία να μοιραστούμε, να μοιραστώ κάτι ακόμα μαζί σας. Την αγάπη μου λοιπόν για το βιολί που δεν την κρύβω. Αυτή η ανατριχίλα που έρχεται με τις πρώτες δοξαριές. Και κάπως έτσι από το επόμενο Σαββατοκύριακο και θα δούμε που θα μας πάει. Θα κάνουμε έτσι μια μεγάλη βόλτα στην Ελλάδα. Και σε αυτούς που παίζουν μουσικές ελληνικές στον κόσμο όλο. Από τα παλιά μέχρι τα νεότερα. Και θα γνωρίσουμε τους βιολάτορες, Στεριανούς και Νησιώτες. Θα ακούσουμε παλιές ηχογραφήσεις, θα μάθουμε για τις ζωές τους, θα μάθουμε τις ιστορίες τους, θα μάθουμε πως ξεκίνησαν να παίζουνε, θα μάθουμε για τους δασκαλούς τους. Θα ταξιδέψουμε παντού και θα ακούσουμε και διαφορετικά είδη. Να, για παράδειγμα, κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται λοιπόν ένας βιολάτορας, είναι από την Αμοργό. Το όνομά του Νικήτας Συνοδεινός ή Μαστρονικήτας ή Νικήτας του Θηραίου ή Νικήτας της Γεωργούλας. Είναι από τη Λαγκάδα της Αμοργού. Στα 10 του χρόνια άκουσε ένα ξακουστό αξιώτη βιολιστή, το Σταμάτη Μπαρδάνη, που ήταν δάσκαλος εκεί βιολιού. Και τι έκανε ο μικρός τότε Νικήτας? Έφτιαξε μόνος του ένα βιολί από κόντρα πλακέ, χορδές από καλώδιο και το δοξάρι του ήταν από φυτό αθάνατος, δηλαδή από την αγάβη. Στα 15 του χρόνια ήρθε στην Αθήνα ο Νικήτας, γνώρισε πολλούς βιολάτορες, τον άκουσε η Δώρα Στράτου, συγκινήθηκε από το παίξιμό του και τον πήρε κοντά της, όπου παρέμεινε και 20 χρόνια. Αυτό είναι. Εκεί μας οδηγεί η ιστορία αυτών των ανθρώπων.

Και κάπως έτσι φαίνεται να φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Και ετοιμαστείτε για βιολιά, για πολλά βιολιά, για παραδοσιακά βιολιά. Θα σας αφήσουμε με μια τελευταία στάση στη Λέσβο, με έναν αμανετζή από εκεί. Στρατής Ράλης για το τέλος. Να περνάτε όμορφα και να ακούτε μουσική, είναι αντίδοτο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κοίτα, Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
2: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
1: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
2: Εννοείται.
1: Κοίτα, κοίτα, Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
2: Ο Μάστορα ζωγράφισε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
3: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Διερωτάμενοι για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρθιο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκωσε την καρφώνη. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
5: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
6: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com. Ένα αριστούργημα ρομαντισμού. Μην το χάσετε.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Το μελωδικό αντίδοτο μόλις ξεκίνησε. Καλησπέρα σας από το δεύτερο πρόγραμμα. Για την επόμενη ώρα μαζί σας η Έφη Γεωργοπούλου στην ρύθμιση του ήχου και η Πόπη Βάγκερ στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Η Άλκης της Πρωτοψάλτη και το «Τώρα λέει η καρδιά» έκανε την αρχή για την σημερινή εκπομπή, και επειδή τα ζητήματα καρδιάς πρέπει να τα παίρνουμε σοβαρά, πιξ λαξ και μεθυσμένη καρδιά.

Νεφέλη Φασούλη, Μιχάλης Καλογεράκης και Μάρθα Φριτζίλα τραγούδησαν «Τα κορίτσια». Η Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια «Κανείς εδώ δεν τραγουδά».

Ηχογράφηση του 2022 από τον Σταυρό του Νότου. Το τραγούδι που ακούσαμε από τον Μίλτο Πασχαλίδη και τον Γιάννη Κότσιρα. Βαριές κουβέντες. Για τη συνέχεια έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι των Φατμέ που μας έρχεται από το 1988 και δεν το ακούμε και πολύ συχνά. Σάββατο βράδυ.

Ξερίζω σέτα πια. Ήταν η Ιουλία Καραπατάκη και ο Ορέστης Ντάντος σε αυτό το τραγούδι του 2025 και έρχεται αμέσως τώρα η Ανδριάνα Μπάμπαλη. Σήκωσε κύμα.

Από την ταινία του Νίκου Κουτελιδάκη, το «Τανγκό των Χριστουγέννων», το τραγούδι που προηγήθηκε, ερμηνεύουν ο Γιώργος Νταλάρας και η Μαρίζα Ρίζου. Η ταινία προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 2011. Έχουμε μπει ήδη στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είστε συντονισμένοι στο δεύτερο και είναι το μελωδικό αντίδοτο στον ήχο. Η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο η Πόπη Βάγκερ. Διπλός καφές στο τραγούδι που έρχεται και τον χρειαζόμαστε έναν καφέ αυτήν την ώρα. Ερμηνεύει ο Νίκος Καρακαλπάκης.

Από τους αγαπημένους καλλιτέχνες αυτής της εκπομπής, ο Φώτης Σιώτας μας τραγούδισε το Ράγισμα. Το τραγούδι που ακολουθεί έγινε αμέσως επιτυχία το 2022 που κυκλοφόρησε και δεν ήταν καθόλου τυχαίο. Γιάννης Κότσιρας και Σταύρος Νηφοράτος, Τα Μαγικά Φτερά.

0: Ένα ακόμη ντουέτο, Σπύρος Γραμμένος και Σαβέρια Μαριολά, Θα μείνω εδώ. Το κομμάτι που μόλις έσβησε. Σόλο το επόμενο, Πάνος Μουζουράκης, Μπερδεμένος.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

0: μου, είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή εκπομπή. Να σας ευχαριστήσω όλους για την παρέα εδώ στο δεύτερο. Να ευχαριστήσω την Έφη Γεωργοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στο μικρόφωνο και τις επιλογές ήταν η Πόπη Βάγκερ. Καλό απόγευμα να έχετε.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις. Προτιμώ να το πνίξεις αυτό που νιώθεις κι εσύ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Συναυλία για την ασφάλεια των τεχνικών. Αφιερωμένη στη μνήμη του τεχνικού ήχου Γιάννη Αρτόπουλου. 24 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Ασλανίδου, Βασιλείου, Δάρα, Δραμαμίνη, Κυλαϊδόνη, Μιστακίδης, Νέγκα, Νταλάρας, Ρίζος, Το Σφάλμα, Τσαλιγοπούλου, Τσοπαναρέιδη, Υπόγεια Ρεύματα, Λοκομόντο, Σανταζίνια. Στηρίζουμε την οικογένεια του αδικοχαμένου τεχνικού και αναδεικνύουμε τη σημασία της εργασιακής ασφάλειας. Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

βγάζουν έξω από το κλεισμένο σου παράθυρο. Κι αν τ' άφηνες θα ανοίγαν μια ρολονία από το μικρό κελί σου ως το άπειρο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω απ' τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω απ' τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει η ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

ένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα εσύ σωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω από τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν, διψασμένοι ανοιχτοί. Είναι η αγάπη ένα ταξίδι από γιορτή σε γιορτή. Ζήσε μαζί μου στον αέρα, στη φωτιά, στη βροχή.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη, 27 Μαΐου, στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν οι Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
1: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
5: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
4: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
5: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
6: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Χαίρετε, χαίρετε. Για στο δεύτερο πρόγραμμα είστε συντονισμένοι στους 103,7 ή όπου αλλού μας πετυχαίνετε στις κατατόπους συχνότητες και μόλις ξεκίνησαν 60 λεπτά νέα ελληνικά. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο και στην επιλογή των νέων ελληνικών. Θα πάμε παρέα μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 5, εκεί που θα μας χωρίζουν 4 ώρες από τον τελικό της Ευρωλίγκας. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι εγώ είμαι τέρμα Ολυμπιακός και το μυαλό θα είναι εκεί, αλλά ταυτόχρονα θα παίζουμε και τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Καλή μας επιτυχία, θα πούμε στο ξεκίνημα. Και το πραγματικό μουσικό ξεκίνημα έγινε με το ολοκένουργιο τραγούδι που μας έδωσε να ακούσουμε η Μόνικα, New York, Windmills, ο τίτλος του, ένα τραγούδι που καταλαβαίνουμε ότι σημαίνει αρκετά για εκείνη και για την εποχή που έζησε στη Νέα Υόρκη, σημειώνει ότι ήταν μερικά από τα ομορφότερα χρόνια της ζωής της. Εκείνα που ζούσε σε μία από τις πιο ηλεκτρισμένες πόλεις του κόσμου. Νέοι φίλοι, δημιουργούσε τότε το άλμπουμ των ονείρων της, το τραγούδι, το New York Windmills, ήρθε σαν συνέχεια από το άλμπουμ που είχε ηχογραφήσει τότε, το Secret in the Dark. Και έτσι ξεκινήσαμε. Στην συνέχεια θα πάμε σε ένα κορίτσι που έχει σκάσει μύτη στην ελληνική δισκογραφία τελευταία χρόνια και την αγαπάω ιδιαίτερα. Θα ακούσουμε το Ευτυχισμένη, ένα από τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε από το άλμπουμ που μας έδωσε, σε ποίηση του Φερνάντο Πεσόα. Αυτή είναι η σπουδαία Χριστίνα Ψύχα. Και το πρώτο από τα δύο τραγούδια που θα ακούσουμε από το άλμπουμ της που κυκλοφόρησε την Παρασκευή και λέγεται «Νίνεμο», και καλώς σας βρήκαμε και καλή παρέα να κάνουμε για την επόμενη ώρα.

πάντα εντυπωσιακή ευαισθησία της, η Χριστίνα Ψύχα μας και δώσει ένα πρώτο άλμπουμ το 2021 και αυτό εκπληκτικό, το Βιολετέρα. Τώρα κυκλοφόρησε το δεύτερό της, Νίνεμο, με μελοποιημένη ποίηση ποιητών όπως ο Τάσος Λιβαδίτης, ο Κώστας Καριωτάκης και ο Φερνάντο Πεσόα, που μόλις ακούσαμε με το Ευτυχισμένη, αλλά και πρωτότυπα δικά της τραγούδια που συνυπογράφει τη μουσική παρέα με τον σταθερό της συνεργάτη Νικόλα Αναδολή, αλλά και διασκευές. Μία από αυτές είναι αυτή εδώ και η Χριστίνα Ψύχα θα έρθει εδώ να ακούσουμε ολόκληρο το άλμπουμ τον άλλο μήνα. Να μπει με το καλό Ιούνιος και σιγά σιγά θα το προγραμματίσουμε, αλλά είναι ένα από αυτά τα άλμπουμς που και αξίζει να τα ακούσουμε ολόκληρα και να τα κουβεντιάσουμε. Χριστίνα Ψύχα και το Φεγγάρι που κάνει βόλτα.

Αυτό κρατήστε. Όλα θα πάνε καλά. Ο Σταύρος Νηφοράτος, που μετά τα μαγικά φτερά και το ρότα την καρδιά, συνεχίζει να μας φτιάχνει ένα μπουκέτο από λάνθιστες μελωδίες. Αυτό ήταν το «Και να προσέχεις» και σε αυτό το τραγούδι η στίχη είναι του Σταύρου. Σταύρου και ετοιμάζει το πρώτο άλμπουμ του ολοκληρωμένο. Και ο Δέλτα θα έρθει τώρα, που κακό σίγκλι δεν μας έχει δώσει, αλλά εμένα μου αρέσει περισσότερο ο ήχος αυτού εδώ του καινούργιου, που θυμίζει περισσότερο και τον ήχο του Strange. Το τραγούδι λέγεται Daydream, μπορείτε να ονειρευτείτε με ανοιχτά τα μάτια, και αυτός είναι ο Δέλτα, που και αυτός ετοιμάζει το άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει στις 19 του Ιουνίου.

Τι ωραία pop, τι σωστή pop. Αυτό ήταν το Daydream και ο Delta και μια περί pop ο λόγος, η Γιάμα. Τι ωραία pop που κάνουν και η Γιάμα. Το EP τους που λέγεται «Πού ανθίζεις κάθε άνοιξη» με ερωτηματικό, μόλις κυκλοφόρησε. Θα ακούσουμε από αυτό το τραγούδι που λέγεται «Άνθη». Να σας πω όμως ότι έχουν φτιάξει μια πολύ ωραία ταινιούλα, μια ταινία μικρού μήκους που μπορείτε να βρείτε στο YouTube, που βασίζεται σε αληθινή ιστορία και πρωταγωνιστούν ο Μιχάλης Οικονόμου, ο Τίτος Πινακάς και η Γιάμα. Για το νόημα, ουσιαστικά η κεντρική της ιδέα είναι να μην εγκαταλείπεις ποτέ το όνειρό σου. Είναι όμορφο, είναι συγκινητικό και από το «Πού ανθίζεις κάθε άνοιξη», η Γιάμα και τα Άνθη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Γιάμα και τα Άνθη, και θα πάμε σε ένα από αυτά τους νέους δημιουργούς στο ελληνικό τραγούδι που εγώ τουλάχιστον προσέχω κάθε βήμα της. Αυτή είναι η Αλκιόν, το Child.

Είναι το δεύτερο σίγγλ από το άλμπουμ που ετοιμάζει και λέγεται Small Philosophies. Έρχεται αυτό σε λίγο καιρό. Στο τραγούδι συμμετέχει η παιδική χοροδία του νέου οδείου Έδεσας και είναι ωραίοι κύκλοι που κάνει αυτή η ζωή. Είναι η χοροδία στην οποία συμμετείχε και η Αλκιόν ως παιδί και είναι η χοροδία που της άσκησε σημαντική μουσική επιρροή. Το τραγούδι λέγεται Child Care και η Αλκιόν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφικής κλήρυνση ALS.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φωτιά. Αυτή ήταν η Aeon και μαζί της ο Παν Παν, σε θέλω, από το Hima Rap Project 2 που μόλις κυκλοφόρησε. Η Aeon, που όταν διαβάζει το βιογραφικό της και έχει ακούσει το τραγούδι, μπορεί να μην τα συνδέσεις, αλλά ακούστε, η Κωνσταντίνα που είναι η Aeon. Στα 25 της μετράει πάνω από 20 χρόνια ενασχόλησης με τα έγχορδα, από το βιολί μέχρι την κριτική λύρα. Στα 9 της άρχισε να ασχολείται με τα παραδοσιακά κρουστά. Στην αρχή της εφηβείας της έμαθε λύρα με συμπαθητικές χορδές δίπλα στον Ross Daily. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια παραδοσιακής μουσικής, τουρκικού τραγουδιού και βουλγαρικής μουσικής. Έχει σπουδάσει παραδοσιακή βαλκανική μουσική και σολιστικό γκαντούλκα. Αυτό δεν το ήξερα, είναι βουλγαρική λύρα στη Βουλγαρία και κριτική λύρα στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Αυτή είναι η Aeon και σε θέλω στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιώρου μας, στον αέρα του δεύτερου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας 103,7. Είστε συντονισμένοι, ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο, ο Χρήστος Παπαμιχάλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των νέων ελληνικών, των νέων κυκλοφοριών που αγαπήσαμε και θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας για 25 περίπου λεπτάκια ακόμα. Και τώρα θα πάμε σε ένα από αυτά τα τραγούδια που είναι αδύνατον, αλλά αδύνατον να αγνοήσεις όταν σου έρχονται στο inbox σου και τα ακούσεις, και για το τι είναι μουσικά και για αυτό που λέει και για το πώς το λέει η φωνή που το τραγουδάει, που είναι και η ίδια που έχει γράψει και τη μουσική και τους στίχους. Είναι ένα τραγούδι γεμάτο κλισέ που ταλαιπωρούν τις γυναίκες για χρόνια. Αφοπλιστικό, πυρ, γυνή και θάλασσα, είναι Φέλη Φασούλη.

Και έβγαινε θελή. Πύργη, νύχτα και θάλασσα. Λοιπόν, και τώρα, όποτε συναντιούνται η Ανδριάννα Μπάμπαλη και ο Γιώργης Χριστοδούλου, κάτι συμβαίνει. Κάτι συμβαίνει γιατί προφανώς είναι φίλοι χρόνια, ξέρουν καλά ο ένας τον άλλον και αυτά που φτιάχνουν. Οι διασκευές, τέλος πάντων, πριν 3 χρόνια που μας είχαν δώσει το «Μη μου μιλάς για καλοκαίρια» και μέχρι σήμερα που μας δίνουν να ακούσουμε τα 1000 περιστέρια, κάτι συμβαίνει από την ευαισθησία αυτών των δύο ανθρώπων όταν συναντιούνται. Το τραγούδι βέβαια του Γιώργου Ζαμπέτα και της Ιωάννας Κλιάσιου που έχει γράψει τους στίχους, και ακούστε τι όμορφα που το πείραξαν ο Γιώργης Χριστοδούλου και η Ανδριάννα Μπάμπαλη.

Αυτό είναι, να ηρεμεί λίγο το μεσημέρι σου. Όμορφο, αλλά τι όμορφο. Ανδριάννα Μπάμπαλη και Γιώργης Χριστοδούλου ετοίμαζαν ολόκληρο άλμπουμ με διασκευές. Αυτό θέλω να το πω για να τους εκθέσω δημόσια. Δεν ξέρω αν το συνεχίζουν το άλμπουμ ή αν έμειναν μέσα σε αυτά τα 1, 2, 3 τραγούδια που είχαν ηχογραφήσει, αλλά πρέπει να το κάνουν. Και στο παρακάτω πλάνο θα συναντήσουμε τον Γιάννη Χατζή, ο οποίος ετοιμάζει το άλμπουμ του Detour, μας δίνει να ακούσουμε τραγούδια 1-1 και προσκαλεί καλλιτέχνες για να τραγουδήσουν τα τραγούδια που έχει γράψει. Το πρώτο τραγούδι που μας έδωσε ήταν το GR2.0 που είχε τραγουδήσει ο Μανώλης Φάμελος, και αυτό το δεύτερο που ήρθε μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα. Τόσο συγκινητικό, λέγεται Μορφή και το τραγουδάει ο κύριος Κάπα.

Και βέβαια εδώ στα νέα ελληνικά βάζεις εντός εισαγωγικών και μετά τα βγάζεις τα εισαγωγικά για τον τρόπο που έχουν ενορχιστρωθεί και έχουν παιχτεί τα τραγούδια. Αυτό το τελευταίο μέρος της εκπομπής θα το αφιερώσουμε ολόκληρο στους ανθισμένους κήπους, ή μάλλον μέσα στους ανθισμένους κήπους. Ήταν η παράσταση που έφτιαξαν ο Θέμης Καραμουρατίδης, η Νατάσα Μποφίλιου και η εκλεκτή αλλά πραγματική ένας και ένας συνεργάτες, όλοι από τους μουσικούς και όσους ήταν πάνω στην σκηνή. Δεν μπορείς να εξαιρέσεις κανέναν από αυτήν την παράσταση που φτιάχτηκε. Ανέβηκε στο Ηρώδιο το καλοκαίρι του 2024. Ευτυχώς επαναλήφθηκε για δύο παραστάσεις την επόμενη χρονιά, πέρσι δηλαδή, στον Λυκαβητό αλλά και στην Θεσσαλονίκη, για να έχουν την ευκαιρία να τη δουν όσο περισσότεροι άνθρωποι γίνεται. Είναι από αυτές τις σπάνιες στιγμές που όλα λειτουργούν όπως πρέπει να λειτουργήσουν και αφήνουν μία παράσταση που μένει να την κουβεντιάζουμε για χρόνια. Μένει στην ιστορία. Αυτό ακριβώς ήταν το μέσα στους ανθισμένους κήπους και ευτυχώς πάλι το ότι βιντεοσκοπήθηκε, ηχογραφήθηκε και μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα ανέβηκε ολόκληρη στο YouTube, την οποία μπορείτε να την βρείτε και να την δείτε ολόκληρη και είναι καλά γυρισμένη, γιατί ξέρεις όταν έχεις δει κάτι, εγώ το είδα και τις δύο φορές και στο Ηρώδιο και στο Λυκαβητό, φοβάσαι ότι η κινηματογράφησή του δεν θα έχει το ίδιο αίσθημα. Εντάξει, σαφώς δεν μπορεί να έχει το ίδιο αίσθημα όπως μια live παρουσίαση που βρίσκεσαι εκεί και η ανταπόκριση του κόσμου όταν βρίσκεσαι μέσα στην στιγμή. Παρόλα αυτά έχει καταφέρει να αποτυπώσει το αίσθημα της παράστασης και είναι ευτυχές το ότι υπάρχει και μπορούμε να την βλέπουμε και να την ξαναβλέπουμε, και αν δεν την έχετε δει, δείτε την οπωσδήποτε, δεύτερο πλάνο, δρόμοι παλιοί.

Όσο εδώ λοιπόν ήταν, τέλος χρόνου και για σήμερα. Σε λίγο θα είναι στην παρέα σας ο Οδυσσέας Τσάκαλος για την επόμενη ώρα. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ευχαριστώ και τον Πάμπη Δούκαρο για την φροντίδα του ήχου. Θα κλείσουμε μέσα στους ανθισμένους κήπους. Θα σας πω πριν ότι την επόμενη Κυριακή θα φιλοξενήσουμε τον Γιάννη Κουφουδάκη. Έχει γράψει τις μουσικές για το άλμπουμ «Ανάμεσα σε χαλάσματα» με την πελοποιημένη ποίηση του Φώτη Αγκουλέ. Τραγουδούν η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Αλέξανδρος Ολύμπιος. Είναι από αυτά τα άλμπουμς που αν με ρωτήσεις τώρα για το πρώτο εξάμηνο ας πούμε του 2026, είναι από αυτά που μπαίνουν πολύ ψηλά, μπορεί και, και στην πρώτη θέση. Ένα εκπληκτικό άλμπουμ, θα το ακούσουμε παρέα και εδώ με τον Γιάννη Κουφουδάκη την ερχόμενη Κυριακή. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την παρέα, για το κλείσιμο, το σφαγείο, να τάσει από φίλιου μέσω ανθισμένους κήπους. Να είστε όλοι καλά και με την νίκη εννοείται το βράδυ.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη η τυρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται. Το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: 100 χρόνια από τη γέννηση του Κώστα Μουντάκη. Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Θέατρο Παλάς. Συμμετέχουν Μίλτος Πασχαλίδης, Παντελής Θαλασσινός, Γρηγόρης Αμόλης, Δημήτρης Αποστολάκης, Μαρία Σουλτάτου, Ανδριάννα Μπάμπαλη, Δημήτρης Βακάκης, Νίκος Στρατάκης, Ζαχάρης Πυριδάκης, Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, Μιχάλης Ζουγανάκης και Νεκτάριος Κλωστράκης. Επιμέλεια, Πάρης Περισσινάκης. Αφήγηση, Μιχάλης Αεράκης. Δευτέρα, 25 Μαΐου, Θέατρο Παλάς.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα σας. Τώρα, αυτό τραγούδι είχε ξεμείνει από την προηγούμενη εκπομπή που έκανα με τον Κώστα Λιβαδά για τον καινούργιο του δίσκο με τη Λέντσα Λιγοπούλου. Και επειδή πρώτον είναι το αγαπημένο μου, δεν υπήρχε περίπτωση να μην το παίξω. Και δεύτερον, είναι η καλύτερη αρχή για τη σημερινή εκπομπή, καθότι Κώστας και Ελένης θα είναι οι πρωταγωνιστές σήμερα. Ξέρω, τους εορτάσαμε στις 21 Μαΐου, αλλά εμείς σήμερα θα κάνουμε κάτι έξτρα. Θα ακούσουμε τραγούδια που συμμετέχουν κάποιος Κώστας και κάποια Ελένη. Είμαι ο Θησάς Τσάκαλος, είναι το Σε που δεν μιλάς, τον ήχο είναι ο Μπάμπης Δούκαρος. 20 λάθος 2 10 60 13 168 και 9. Τα τηλέφωνα που με βρίσκεται. Viber, διαβάζω τα μηνύματά σας. Χωρίς να απαντάω, δεν έχω χρόνο, συγγνώμη. Επίσης, στο Facebook υπάρχει σελίδα του Δεύτερου Προγράμματος, υπάρχει και σελίδα του Εσύ που δεν μιλάς. Διαβάζουμε όλα τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ναι, το πρώτο τραγούδι λοιπόν που ακούσαμε, αυτό ήταν, λέγεται Όνειρο Μαγικό. Το χαρήκαμε ότι λένε Τσαλγοπούλου, είναι του Κώστα Λιβαδά. Α, να μην ξεχάσω. Λίγο μακριά, αλλά καλύτερα να το πούμε από τώρα. Στις 25 Σεπτεμβρίου στο υπέροχο θεατράκι του Παπάγου θα ακουστούν τα τραγούδια του Κώστα Λιβαδά με την ορχήστρα νυχτών εγχόρδων Πάτρας. Λοιπόν, έχει ξαναγίνει αυτή η παράσταση, ήταν υπέροχη, σας συμβουλεύω να πάτε οπωσδήποτε. Συνεχίζουμε. Αλαλούμ θα είναι το πρόγραμμα, ως προς τα είδη τραγουδιών που θα ακούσουμε, δεν μας πειράζει καθόλου. Και πάμε στα 1988, αν θυμάμαι καλά. Το συγκρότημά μου, δηλαδή Φάτμε, είχαμε συνεργαστεί με τον Τάκη Σούκα σε κάτι ζωντανές εμφανίσεις, κάτι Λυκαβητούς, κάτι τέτοια. Και για να μας το ανταποδώσει, μας καλεί να ηχογραφήσουμε ένα τραγούδι του, όπου το ερμήνευσε η Ελένη Βιτάλη. Και είχε και μέρος για τον Νίκο Πορτοκαλόγλου. Νομίζω βγήκε ωραίο. Για ακούστε το. Είναι σε στίχους Μαρούλας Μαραγκουδάκη. Είναι άσμα του Τάκη Σούκα με τίτλο «Άσε με να λέω». Ελένη Βιτάλη.

Παλιές αναμνήσεις από το στούντιο Σιέρα, 1988 νομίζω ήτανε. Λοιπόν, τραγούδια για την Ελένη φυσικά έχουν γραφτεί πολλά. Να, εδώ ένα του Μάνου Χατζηδάκη σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και ερμηνεύτρια την Μαρία Δημητριάδη. Είναι μέσα της δεκαετίας του 80, ο τίτλος είναι «Για την Ελένη». Λοιπόν, στη Σεμίρα από Πτολεμαΐδα μεριά, στο Νίκ Καρ από Νορβηγία μεριά και η Αξιοθέα στέλνει τα χαιρετίσματα και στον Νίκ και στη Σεμίρα. Πώς γνωρίζετε εσείς, μάλλον μέσα στο δεύτερο προγράμματος, πάμε.

Λοιπόν, τον ίδιο περίπου καιρό η Χαρούλα Αλεξίου συνεργάζεται με τον Θάνο Μικρούτσικο και μέσα στον δίσκο με γενικό τίτλο «Η αγάπη είναι ζάλι» περιέχεται άσμα σε τίτλους Μπάμπη Τσικριόπουλου με τίτλο «Ελένη» στον κύριο Καραγιώργο από Ελασσόνα και επίσης Στέλλα από Πέραμα. Πάμε.

Άλλη Ελένη, άλλη Ελένη, ναι, η Ελένη Δήμου. 1990, σε μουσική Μιχάλη Καπούλα και στίχους Στασούλα στο Μαΐδου. Η επιτυχία της Δήμου, από ό,τι θυμάμαι τότε, μία από τις επιτυχίες, Πάρε Με. Λοιπόν, στο Ζεύγος από το Χελμό, που είναι σε φάση, μου λέει, χαλαρουίτας, μέσω της εκπομπής φυσικά, σας φιλώ και να περνάτε υπέροχα.

Λοιπόν, έχουμε ανώμια τραγούδια τώρα. Προσπαθώ λίγο να κάνω μια διαχείριση, να φύγω από την Ελένη και πάω στον Κώστα τον Κοφινιώτη. Μεγάλος στιχουργός, πρώτα απ' όλα του ελαφρού τραγουδιού και μετά ερμπέτικο και λαϊκό, προσαρμόστηκε και έγραψε πάρα πολλά τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Μαέστρος της γραφής, πραγματικά. Δηλαδή, τώρα θα τον τιμήσουμε ιδιαίτερα. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι του Τάκη Σούκα με τη φωνή του μεγάλου Στράτου Διονυσίου. Άκου βρε φίλε, είναι μεγάλη επίσης εισαγωγή του Σούκα, παιδιά. Στον φίλο μου τον Λάζαρο, κουράγιο, δεν έχω να πω τίποτα άλλο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Λοιπόν, δεύτερο μέρος του Σύπου Δεν Μιλάς, 2-10-60-13-168-9. Ευχαριστώ πολύ για τα τηλέφωνα. Δεν προλαβαίνω, σας απαντάω πάντως, το προσπαθώ. Περιμένετε κάποια ώρα, κάποιοι το ξέρω, λυπάμαι. Να, και τώρα χτυπάνε δύο τηλέφωνα. Τι να κάνω, παιδιά, πώς να μιλήσω. Λοιπόν, είμαστε. Τραγούδια για την Ελένη, τραγούδια για τον Κώστα. Τώρα είμαστε πάνω στην περίπτωση του Κώστα Κοφινιώτη. Αλλά πέρα από τον Κώστα Κοφινιώτη, έλεγα πού θα χωρέσω αυτό το τραγούδι που είχα ανακαλύψει. Το βρήκα όμως, παιδιά. Λοιπόν, μιας και ήμασταν στον Τάκη το Σούκα, υπάρχει στο Σόι και ο Κώστας Σούκας, συνθέτης, κιθαρίστας και επίσης ο Κώστας Σκαφίδας, τραγουδιστής. Κώστας και Κώστας και Ντάνε στην προηγουμένη περίπτωση. Θα σας βάλω μια τραγουδάρα, δεν ξέρω πώς είναι γνωστό, σε στίχους Λακιτσιόλη. Ο τίτλος «Άλλον έχεις τώρα αγκαλιά» από τα πολύ αγαπημένα μου. Στον Παναγιώτο Μιλωνά, στον Κατζόλη, το φίλο μου που μόλις πήρε τηλέφωνο.

Δεν είναι φοβερό ρεφρέν? Εντάξει, εγώ έχω πάθει πλάκα με αυτό το ρεφρέν. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με το στιχουργό Κώστα Κοφινιού, που σας λέγαμε. Είμαστε 1940, φαντάζομαι στις τελευταίες ηχογραφήσεις πριν τον πόλεμο και πριν οι Γερμανοί επιτάξουν το στούντιο της Κολούμπια. Και ο Στράτου Παγιουμτζής ερμηνεύει άσμα του Παναγιού Τούντα σε στίχους του Κοφινιώτη με τίτλο «Μπήκε ο χειμώνας» ή αλλιώς «Παλτουδιά». Πολύ ωραίο τραγούδι, παιδιά. Λοιπόν, στο φίλο μου τον Λούκα από τη Σύφνο, στον Ιάσονα από Λιβαδιά, ο Θοδωρής από Λευσίνα, σε όλους εσάς.

Πάμε πίσω στην Ελένη και περίπου το 1930 με 31 ο Γιάννης Δραγάτσης ή αλλιώς ο Γδοντάκης γράφει στίχο και μουσική και ο Ζαχαρίας Κασιμάτης μα τραγουδά. Τα ματάκια σου τα δυο δεν τα βλέπω και αρρωστώ. Σαν τα βλέπω με τρελαίνουν και στον Άδη με πηγαίνουν. Όλα τα έπεσε δύο γραμμές. Ο τίτλος είναι Ελενάκη. Για να κοιτάξουμε τα χαρτιά μας. Εδώ τι γίνεται. Είμαστε Λευτέρη από το Μάτι σε Φιλό. Επίσης Αθηνά από Καρλόβαση Σάμου και στη Βίβιαν.

Σκεφτόμουν από πού ξεκινήσαμε, ηχητικά εννοώ, που έχουμε φτάσει και πού θα σας πάω τώρα. Ελπίζω όλες αυτές οι τρίπλες και τα τσαλίμια να σας αρέσουν και να μην σας ζαλίζουν. Λοιπόν, τώρα, κάνοντας έτσι τη βόλτα μας όλα τα του τραγουδίου, φτάνω στο ελαφρό τραγούδι, παιδιά. Και στον τεράστιο δημιουργό που ακούει το όνομα Κώστας Γιαννίδης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Κωνσταντινίδης, έτσι, αλλά με αυτό υπέγραψα αργότερα τα κλασικά του έργα. Δύσκολο να διαλέξει μέσα από τόσα υπέροχα τραγούδια. Έκανα μια προσπάθεια και έβγαλα στον αφρό κάποια. Πρώτος τίτλος, «Πόσο λυπάμαι», με τη Σοφία Βέμπο, στίχους του Βασίλη Σπυρόπουλου και του Πάνου Παπαδούκα. Πού είμαστε εδώ? Α, από τη Μήλο, η Σπυριδούλα, 25. Ωραίο. Το προηγούμενο τραγούδι ήταν του 80. 25 είναι εδώ η κυρία. Στη Σπάρτη, χαιρετίσματα λέω. Στην ωραία Ελένη, αλλά στην όμορφη Μαρινέλα. Και στους μικρούς μας Διόσκουρους. Και σε όλη την παρέα, γεμάτο.

Φοβερή μελωδία, έτσι. Εντάξει. Θα συνεχίσουμε, Γιαννίδη. Χθες το βράδυ μας τραγουδάει η Στέλλα Γκρέκα. Είναι σε στίχους του Δημήτρη Γιαννουκάκη. Ο Σπύρος, τη Μελίνα, στον Νικόλα και να κερδίσει, λέει, η ελληνική ομάδα. Σήμερα βεβαίως κάνε τρίπλες Οδυσσέα. Μας αρέσουν πολύ. Ο Νίκος από την Νορβηγία. Γεια σου, ρε Νίκο. Πώς είναι να είσαι στην Νορβηγία και να ακούς Γιαννίδη, ρε Νίκο. Που περιέργεια δηλαδή. Ωραίο. Περίεργο. Το ίδιο επίσης είναι και ο Άγγελος Σακάς. Χαιρετισμούς, λέει, από τον Λίτς με 28 βαθμούς. Καλά είναι 28 βαθμοί ή έχει 28 βαθμούς. Για να δούμε. Γιαννίδης.

Λοιπόν, ακόμα ένα αριστούργημα με τη Δανάη Στρατηγοπούλου στην πρώτη εκτέλεση του 34, σε στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Ο τίτλος είναι «Θα ξανάρθεις». Φοβερό μελωδικό ταγκό. Ιδιαίτερα στην κυρία Βασιλική από το Κιάτο, που της αρέσει το αυτό το τραγούδι. Και επίσης έχω ανοίξει εδώ κουβέντα με τον Νίκ, ο οποίος ήταν από την Νορβηγία και μου λέει ότι είναι υπέροχο να ακούς ελαφρό τραγούδι της Ελλάδος ενώ είσαι Νορβηγία. Και έσκασε μύτη και ο Λευτέρης, ο οποίος λέει είμαι από τη εδώ ζω στη Δανία και είναι μια χαρά να ακούς Γιαννίδη Σκανδιναβία. Αυτά είναι. Και όχι μόνο αυτό, πήρε και ο Μιχάλης από το Κεντάκι της Αμερικής. Τι γίνεται ρε παιδιά. Πάμε την τραγουδάρα λοιπόν τώρα. Τίτλος «Θα ξανάρθεις».

Χρόνια μετά το 1960 ο μεγάλος συνθέτης γράφει στίχο και μουσική στην τεράστια επιτυχία. Μιλάμε για τον Κώστα Γιαννίδη, έτσι. «Ξύπνα αγάπη μου», το πρώτο είπε η Νάνα Μουσχουρή, αλλά εγώ λέω να τα ακούσουμε από την εθέρια, έτσι, την εθέρια αυτή η ερμηνεία, να ακούσουμε τη Τζένι Βάνου. Άδικο έχω. Λοιπόν, κάτι γίνεται εδώ στην Ευρώπη, γίνεται χαμός. Αποβγαίνει ο Γιώργος, πάρα πολύ ωραία τα τραγούδια σας. Πέφτουμε εδώ στο Κιάτο από το Δημήτρη. Πολύ ωραία. Μια κυρία από τη Δράμα που έψαχνε καβαλιέρο στο δωμάτιο, λέγει, να χορέψει. Να έρθω εγώ, της λέω. Πάμε.

ακροατής με το εξασκημένο αυτή, με το όνομα Αποστόλης, είπε ότι αυτός είναι ήχος 78 στροφών. Πράγματι, πολύ πλούσιος ήχος, ρε παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο τέλος. Αυτό ήταν το «Εσύ που δεν μιλάς», ο Δησατσάκαλος. Κάναμε διάφορες τρίπλες, διάφορες βόλτες στο τραγούδι με τον Κώστα και την Ελένη. Ένα τελευταίο τραγούδι. Σε στίχους πάλι Κώστα Κοφινιώτη. Το «Πού να βρω γυναίκα να σου μοιάζει». Είναι ο Αντώνη Ταλγκάς, ο οποίος γράφει και τραγουδάει το τραγούδι. Μπορούμε να το βάλουμε και να μιλάμε συγχρόνως. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλέφωνά σας. Ο Λουκάς μου λέει, άμα πήγαινες εσύ στην Κυρία στη δράμα χορέψετε, θα γινόταν drama queen. Αυτά είναι. Λοιπόν, εδώ παρέα με τον Μπάμπη Δούκαρο, κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Σας φιλώ. Την άλλη εβδομάδα τα λέμε.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη Σχολή Εγχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
5: Και εμείς, μισό να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ΕΙΔΑΠ, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη θα γιορτάσουμε την αγάπη μας για τη ζωή και το πάθος μας για τον αθλητισμό. Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο. Συνδιοργανωτής, Εφορία Αρχαιοτήτων Πόλης και Δήμος Αθηναίων. Με την υποστήριξη του ΟΠΑΝΔΑ.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

γουστάρεις. Σκέψου την ώρα τη στιγμή που τη ρεβάν στα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύει.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Θέατρο με το δεύτερο. Κλείσε θέση. Το δεύτερο πρόγραμμα σας πηγαίνει στις πιο ενδιαφέρουσες παραστάσεις της χρονιάς. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση «Ένα μωρό για τρεις» της Κολίν Σερό στο Θέατρο Αθηνά, Τετάρτη 27 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Σκηνοθετεί η Θέμης Μαρσέλου. Παίζουν η Διονύσης Ατζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Χιώτης και μαζί τους η Ελένη Καρακάση. Συντονιστείτε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 για προσκλήσεις.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
4: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
3: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
5: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
4: Ο ίδιος πειρασμός.
5: Και η ίδια απόλαυση.
3: Η δική μας απόλαυση.
5: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
3: Σ' αγαπώ, μαμά.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σήκονται καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
8: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: 1.300 μαθητές και μαθήτριες από 69 δημοτικά σχολεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΓΑΜΑ Αθήνας δημιουργούν τη μεγαλύτερη σχολική χοροδία της χώρας και υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών μουσικής των σχολείων τους ενώνουν τις φωνές τους σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο. Την Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Πέτρας. Συμμετέχουν οι Μανώλης Πετσιάς, Μπεγκιζίνα, Μπάμπης Τσέρτους, Γεράσιμος Ανδράτους και ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος. Καλλιτεχνική επιμέλεια Λίνα Νικολακοπούλου. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πως μοιάζεις.

0: δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Όχι μόνο αυτό το τραγούδι, ολόκληρος αυτός ο δίσκος ήταν η αρχή μιας νέας εποχής για το ελληνικό τραγούδι. Ήταν πράγματι σταθμός.

Την ιστορία όπως την έζησε περιγράφει ο κύριος Μάκης Μάτσας στο βιβλίο του «Πίσω από τη Μαρκίζα». Το φθινόπωρο του 1966 ο Λευτέρης Παπαδόπουλος του γνωρίζει τον νεαρό Μάνο Λοΐζο, που είχε ήδη αρχίσει να ηχογραφεί στη Λύρα. Ο Λοΐζος κάθεται στο πιάνο, παίζει και τραγουδάει τα καινούργια τραγούδια του, όμως ο κύριος Μάτσας τα απορρίπτει λόγω στίχων και όχι λόγω μουσικής. Ο Λοΐζος αρνείται να τους αλλάξει, φεύγει εκνευρισμένος, μεσολαβεί το πραξικόπημα, ταξιδεύει για λίγους μήνες στην Ιταλία, αλλά επιστρέφει αργότερα στις αρχές του 68 απολογούμενος και λέγοντας ότι η στίχη ήταν της γυναίκας του και γι' αυτό δίσταζε να τους αλλάξει. Αυτή τη φορά όμως ξεκινάει να γράφει με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο και όλα παίρνουν το δρόμο τους. Για την τελειομανία και τους πειραματισμούς του Μάνου Λοΐζου στις ηχογραφήσεις έχουμε ήδη αρκετές μαρτυρίες. Καταρχήν από τον ηχοπλάστη, τον αγαπημένο μας κύριο Στέλιο Γιαννακόπουλο, που υπήρξε ο ηχολήπτης του από αυτόν τον πρώτο του δίσκο, αλλά και από τον μετέπειτα παραγωγό του και αδελφικό του φίλο, τον Αχιλλέα Θεοφίλου. Για την εταιρεία, όταν ηχογραφούσε ο Λοΐζος, ήταν πανικός. Χίλιες ώρες στούντιο και τα τραγούδια ηχογραφημένα σε 3-4 εκτελέσεις το καθένα μέχρι να αποφασίσει. Όμως το αποτέλεσμα το δικαιώνει μέχρι σήμερα. Ο πρώτος δίσκος 33 στροφών για το label Μίνος, MSM 101.

1968, εκπομπή 19η, βασισμένη καταρχήν στο σταθμό, τον πρώτο δίσκο του Μάνου Λοΐζου, αλλά θα επεκταθούμε μουσικός, γενικός και ειδικός, εντός και εκτός Ελλάδος. Καλησπέρα σας. Οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου είναι εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα και απόψε, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, με την Κατερίνα μας, την Κατερίνα Λιόντι, να ρυθμίζει τους ήχους και τις διαθέσεις μας και τον Παντελή Σιβρή να διαλέγει λόγια και τραγούδια μέχρι τις 9. Ιστορίες ενηλικίωσης, χωρίς όμως να χάνουμε ποτέ επουδενή την παιδικότητά μας. Ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Τα σχόλια και τα μηνύματά σας τα περιμένω και απόψε στη σελίδα του Facebook του δεύτερου προγράμματος, στην ανάρτησή μας. Καλησπέρα στην υπέροχη παρέα μας. Χτυπώντας erteco.gr ακούτε και ξανά ακούτε τις εκπομπές στο χρόνο που εσείς επιθυμείτε.

θα τα ακούσουμε απόψε και πέντε ορχιστρικά ολοκληρώνουν το σταθμό. Αυτό το στυλ της δομής του δίσκου, πιστό στην τότε παράδοση που είχε ξεκινήσει ο Μίκης, να μην ξεχνάμε, αλλά το 1968 ο κυρίαρχος του είδους ήταν ο Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτό ήταν και το ζητούμενο της νεοσύστατης τότε Μήνος. Ένας δικός της Ξαρχάκος σαν αντίπαλο δέος στην Κολούμπια και το εξώφυλλο επικεντρωμένο στον γοητευτικό νεαρό συνθέτη και όχι στους τραγουδιστές.

Στέλιος Ζαφυρίου, Χρήστος Ψαρός έπαιξαν μπουζούκια και στις συζητήσεις για τους ερμηνευτές ο ανερχόμενος Γιάννης Καλατζής αμέσως πήρε την κεντρική θέση. Άρεσε και στο Λοΐζο. Είπε 4 τραγούδια και από ένα είπαν η Λίτσα Διαμάντη, ο Έχων τότε, το Λαϊκόν Σουξέ, στου Χαροκόπου και στην Καλυθέα, Δημήτρης Ευσταθίου και ο νεότερος της παρέας, ο Γιώργος Νταλάρας.

Χατζή συνοδεύει η Λίτσα. Η επιτυχία του άσματος απίστευτη, ήταν εθιστικό, σου κόλλαγε. Ο καθένας έφτιαχνε στο μυαλό του τη δική του ιστορία με δελφίνια και η πρώτη συνεργασία του Γιώργου Νταλάρα με τον Λοΐζο, που μετά από την επιμονή όλων πίστηκε να τον συμπεριλάβει στους ερμηνευτές. Αργότερα κατάλαβε απολύτως και ο ίδιος ότι είχαν δίκιο.

Από αυτό το τραγούδι, ο Μάνος και ο Γιώργος έγιναν αχώριστοι συνεργάτες και φίλοι. Και η Λίτσα Διαμάντη, η νέα έμπειρη πλέον, κυρία του λαϊκού τραγουδιού, με τον Γιώργο Νταλάρα να τη συνοδεύει.

με το σταθμό του Μάνου Λοΐζου δεν κλείσαμε λογαριασμούς. Και ξεκινώντας από το παλικάρι της Λίτσας, έχουμε άλλα δύο παλικάρια και άλλες δύο κυρίες για να κλείσουμε το πρώτο μέρος. Επειδή αγαπάμε το ιταλικό, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάμε το γαλλικό. Η περιζήτητη σύζυγος του Τζόνι Χαλιντέι τότε, Σιλβί Βαρτάν, τραγουδούσε το 68 το απολαυστικό «Comme un garçon».

Η Σιλβί Βαρτάν, όπως ένα αγόρι, τρίτο παλικάρι και τρίτη κυρία, η δική μας Βίκη Λεάνδρος, που με δάφνες από την Ευρώπη κυκλοφορούσε επιτέλους τον πρώτο ελληνικό της δίσκο με το πιο αθώο κοριτσίστικο εξώφυλλο ever. Έγραψε ο Λεό Λέανδρος σαν Μάριο Πανάς και η στίχη σαν παραμύθι του Νίκου Ελληναίου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου.

πει το αγγλικό «Something's gotten hold of my heart» στην καρδιά του κοριτσιού στην Ελλάδα του 68, ενώ το «Ψάξε στην καρδιά σου να βρεις το μυστικό σου που χρόνια ζητάς» μιλούσε στα πολύ νέα αλλά και στα μεγαλύτερα κορίτσια. Η Βίκη χάλασε κόσμο τότε και η φωτογραφία της γέμισε τα κοριτσίστικα δωμάτια και το φίλει κατά ένα μέρος στον Νίκο Ελληναίο και τα λόγια του. Έχουμε κάνει ολόκληρη εκπομπή για τον Ελληναίο όταν έφυγε. Ο ρόλος του στο μοντέρνο τραγούδι της εποχής σημαντικός. Και σε ποιο σημείο του χάρτη θα βρεθούμε απόψε? 1968, Αμερική, Άριθα, Think.

Μέσα σε δυο λεπτά σε έπαιρνε μαζί της. Η βασίλισσα της Σόουλ έκοβε την ανάσα και παραμένουμε Αμερική μέσω Ιταλικής οδού. Η Τζιλιόλα Τσινκουέτη έλεγε το «Giuseppe in Pennsylvania» και η Ζωή Κουρούκλη με τους στίχους του Θανάση Τσόγκα το πήγε Αριζόνα, Μισισίπι, Αλαμπάμα, Western κανονικό. Τζο ο τρομερός.

πηγαίνοντας βόρεια, μακριά από τους cowboys, παραμένουμε Αμερική και βάζουμε μπουζούκι και το Greek American στοιχείο. Το τρίο Belcanto, λέγοντας στο δικό του στυλ ένα τραγούδι του Σπύρου Σκορδίλη που το έλεγε μαζί με τη Λένα Ντάινα, το έκανε μεγαλύτερη επιτυχία από την πρώτη εκτέλεση. Του μπουζουκιού μου το μινόρε ακούγονταν σε Αμερικά και

γίνει άστοργος. Η κοινωνία ψεύτρα και εδώ που βρισκόμαστε θέλω βαριά διπλοπενιά και τόλι μετά της Μπέμπας Διαμαντοπούλου.

Ζάκη Ακοβίδης και Ηλίας Λιμπερόπουλος έγραψαν αυτή τη ζεϊμπεκιά που θέλει μια δεξιοτεχνία όσο να είναι. Χορεύεται σκυφτά το τσιγάρο στο στόμα προαιρετικό και η αναμενόμενη επιστροφή μας στο σταθμό των Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου σε ανάλογο ύφος.

Δημήτρης Ευσταθίου έβγαλε χωρίς να το περιμένει την επιτυχία της ζωής του. Ήταν θέμα στιγμής και εποχής να βρεθεί στον πρώτο δίσκο του Λοΐζου. Θα μπορούσε κάλλιστα να το είχε πει κάποιος άλλος βαρύς λαϊκός. Το πρώτο τελευταίο τραγούδι με το Γιάννη Καλατζή θα το αφιερώσω βεβαίως στην ακροάτρια μας τη Χριστίνα, που το περιμένει ανυπόμονα και δήλωσε ρητός ότι κόβει φλέβα.

Δεν ξέρω αν η Μήνος το 68 βρήκε το δικό της ξαρχάκο, πάντως σίγουρα χτύπησε φλέβα μεγάλη. Είναι και θέμα τύχης και στιγμής. Θα μπορούσε ο Λοΐζος από εγωισμό να μην είχε δεχτεί να αλλάξει τους στίχους της γυναίκας του στα τραγούδια όπως του είχε ζητήσει ο κύριος Μάτσας και να μην είχε συνεργαστεί με τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα είχαμε χάσει εμείς και εκείνος, αφού η συνέχεια της συνεργασίας τους πήρε διαστάσεις ιστορικές. ...1968... εκπομπή 19η, ένα ραδιοφωνικό μουσικό ντοκιμαντέρ εποχής με ιστορίες από το παρελθόν που ακόμα λάμπουν. Η συνέχεια έπεται. Ήταν οι ιστορίες κλασικού ραδιοφώνου με τον Παντελή Σιβρή. Ευχαριστώ την Κατερίνα μας που ρυθμίσε και απόψε τους ήχους και τις διαθέσεις μας. Εσάς, παρέα αγαπημένη, για την επικοινωνία, την ακρόαση και την υποστήριξη. Εδώ θα μείνετε στο δεύτερο. Έρχεται ο Μανώλης Νταλούκας. Καλή μας εβδομάδα και ξέρετε, προσέχετε πολύ τον εαυτό σας. Έναν τον έχετε. Από κάθε δίσκο, όσο πετυχημένος κι αν είναι, ο καθένας διαλέγει το δικό του αγαπημένο τραγούδι. Έτσι, χωρίς εξήγηση, ας πούμε ότι κάτι του λέει η εικόνα. Για μένα από το σταθμό τον Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου, το πιο αγαπημένο είναι το Μελαχρινάκι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Παππού, σήκω, είναι έτοιμη τη ρόπιτα.
2: Με κατσικίσιο αρβανίτη ελπίζω, ε.
1: Εννοείται, το πιο υγιεινό για σένα και για μένα. Όπως το έφτιαχνα η γιαγιά.
3: Ορίστε, ζεστή και λαχταριστή με κατσικίσιο τυρί αρβανίτη.
2: Ο ίδιος πειρασμός.
3: Και η ίδια απόλαυση.
1: Η δική μας απόλαυση.
3: Κατσικίσιο τυρί αρβανίτη. Η δική μας γεύση από γενιά σε γενιά.
1: Σ' αγαπώ, μαμά.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Η ομάδα Σημείο 0 παρουσιάζει την πιο ενηγματική ίσως τραγωδία του αιρετικού ποιητή Ευρυπίδη, Ιφηγένεια ή Εναυλίδη. Μετάφραση Παντελής Μπουκάλας. Σκηνοθεσία Σάβας Τρούμπος. Θέατρο Άτης Νέος Χώρος Λεωνίδου 12 Μεταξουργείο. Τελευταίες παραστάσεις έως 7 Ιουνίου. Υπό την αιγίδα και με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
9: Ξεκινάμε με το Νανίμ της Μπίλι Κάρκ.
10: Το Νανίμ είναι ένα ανανούρισμα από την Καπαδοκία, το οποίο είχα ακούσει για πρώτη φορά σε ένα CD που είχαμε όταν ήμουν μικρή, που λεγόταν «Η Κανέλα και το Διοσμαράκι».

Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα. Κάθε Κυριακή 9 με 10 το βράδυ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Και από τον καινούριο δίσκο της ΑΕΟΝ, Χιμάρα Project νούμερο 2, το «Σε θέλω», η ΑΕΟΝ με τον Παν Παν.

0: φωτιά. Άιον και Παν Παν από τον δίσκο της Άιον Χήμα Rap Project. Στο δεύτερο είστε, κυρίες και κύριοι.
1: Ακούτε την εκπομπή Δημόσια Διαβούλευση με τον Μανώλη Νταλούκα.
0: Κάθε Κυριακή είμαστε εδώ 9 με 10 το βράδυ. Προηγούμενες εκπομπές βέβαια στο erteco.gr. Τώρα ένα πολύ ωραίο ταξίδι με τη Μαρίνα Σπα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Λιμιέρα και Χριστίνα Σαμαρά από τον πρόσφατο εξαιρετικό δίσκο του Λιμιέρα, «Ο χρόνος μακριά σου».

εξαιρετικό τραγούδι. Μείνετε συντονισμένοι, σε πολύ λίγο επανέρχομαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Από τον τελευταίο δίσκο της Ηλίας Κατραλή,

0: τραγούδι κάτι ζωντανό της Ήλιας Κατραλή από το τελευταίο της άλμπουμ με τίτλο «Πατίνια στο φεγγάρι». Ένα άλμπουμ που περιέχει προσωπικές ιστορίες, Ήλια.
1: Προσωπικές και καμιά φορά και απρόσωπες. Δεν οριοθετείται ακριβώς. Αυτό είναι πολυπαραγωγικό, νομίζω. Σίγουρα κάνω πατίνια και αυτό δημιούργησε αυτή την ιδέα του ομώνυμου τραγουδιού ως αίσθημα, ας πούμε, ελευθερίας, διεξόδου ή και παραίτησης. Δεν είμαι απολύτως βέβαιη ακόμα.

0: από τα τραγούδια του δίσκου που μου αρέσει πολύ είναι αυτό που έχει τίτλο «Ο κύριος Τίποτα».
1: Θα πω πως όλοι είμαστε ή έχουμε βρεθεί εν δυνάμει εκεί. Τι θέλω να πω, ο κύριος Τίποτα έχει σίγουρα πολλή δουλειά στη θεραπεία του να κάνει, όπως και περισσότεροι από εμάς. Νομίζω πως μέσα από αυτό το κομμάτι θέλω να πω πως υπάρχει ένας φαύλος κύκλος και διαρκώς περνάμε μέσα από ρόλους που ο ίδιος ο φαύλος κύκλος μας επιβάλλει ή εμείς θέτουμε τον εαυτό μας μέσα σε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχει παντελής έλλειψη γωνιών μέσα σε έναν κύκλο και αυτό κάνει πάντοτε τα πράγματα περίπλοκα. Μέσα σε όλα αυτά είναι και ο αστάθμητος παράγοντας του χρόνου. Για μένα όλοι έχουμε υπάρξει κύριοι και κύριες Τίποτα. Είναι ένα ενηγματικό κομμάτι που, ναι, θα το χαρακτήριζα προσωπικό αλλά και κοινωνικό, ας πούμε. Βιώνουμε την εποχή του Τίποτα ούτως ή άλλως.

0: σπάτη τώρα σε μια πολύ ωραία διασκευή του Thinking of You.
1: Το Thinking of You ήταν μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία και απρόσμενη για μένα, που τελικά την καταυχαριστήθηκα. Παραγωγή του DJ D-Pub, κυκλοφόρησε από την The Hubsters και τον Αντώνη Βιλιώτη, και για μένα αυτό που με έκανε να νιώσω πάρα πολύ όμορφα σε αυτή τη συνεργασία, πέρα από το κομμάτι το οποίο είναι διασκευή του Elias, ήταν το γεγονός ότι μου δόθηκε η ελευθερία να κινηθώ όπως εγώ ένιωσα.

Και το καινούριο της Μαρίας Μπεθάνη σε συνεργασία με τη Χαρούλα Τσαλπαρά, πάνω σε ένα παλιό παραδοσιακό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα Ράφα. Σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: 65 ταινίες, νέοι δημιουργοί, 4 ημέρες γεμάτες ελληνικό κινηματογράφο. Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών σας προσκαλεί 22 έως 25 Μαΐου στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Τέταρτο πανόραμα ταινιών μικρού μήκους, με την υποστήριξη φορέων του οπτικοακουστικού χώρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα.
1: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Ιστιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
0: και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
1: Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
0: Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
1: Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
0: Στη φροντίδα του ήχου η Έφη Γεωργοπούλου.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ από το στούντιο του δευτέρου προγράμματος είμαι η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου.
0: Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
1: Και σήμερα έχουμε κοντά μας έναν συγγραφέα ο οποίος κατέγραψε στο τελευταίο του βιβλίο που είναι από τις εκδόσεις Πατάκη με τίτλο «Κρυμμένη πατρίδα». Συγγραφέας είναι ο κύριος Γιάννης Κιουρτσάκης. Κατέγραψε πολλαπλούς στοχασμούς, παρατηρήσεις, σχεδόν βγαλμένους μέσα από την πορεία της ζωής του, και αυτό είναι το ενδιαφέρον στη μορφή αυτού του βιβλίου. Θα μας τα πει με λεπτομέρειες. Και αφορά, Αλεξάνδρα μου, αυτό που ίσως πολλοί από εμάς κουβαλάμε μέσα μας, μια κρυμμένη πατρίδα. Δηλαδή, όπου και αν είμαστε στον κόσμο, όποια στιγμή του πολιτισμού μας και αν είναι αυτή που διατρέχουμε σαν ηλικία, μέσα μας υπάρχει μια κρυμμένη πατρίδα, την οποία την κρατάμε ζωντανή και χαιρόμαστε κάθε φορά που κατανοούμε κάτι που μας συνδέει με αυτή την κρυμμένη πατρίδα.
0: Αυτή η διπλή λέξη, κρυμμένη πατρίδα, υποδηλώνει καταρχήν ότι υπάρχει πατρίδα. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Δεύτερον, ακόμα και αν είναι κρυμμένη, σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα αυτήν να την ανακαλύψουμε. Ακόμη και αν ο καθένας από εμάς, πολλές φορές αναζητώντας την πραγμάτωση των ονείρων του, των ιδεών του, της ζωής που έχει επιλέξει ο ίδιος και νομίζει ότι ασφικτιά στον τόπο που γεννήθηκε, ξενιτεύεται, ψάχνει να βρει μια νέα πατρίδα, ένα νέο χώρο να εκφραστεί, ακόμα και εκεί στον ξένο τόπο κάποια στιγμή βρίσκει τα εργαλεία με τα οποία θα κάνει τη βυθομέτρηση για να φέρει στην επιφάνεια την δική του πατρίδα.
2: Πολύ καλά τα λες, έτσι είναι ακριβώς. Το βιβλίο ξεκινάει, είμαι 18 χρονών. θέλω να φύγω γιατί ασφικτιώ στην Αθήνα. Θεωρώ ότι είναι υπαρχιακός κόσμος, ας πούμε. Αυτό είναι ένα σύνδρομο που έχουν όλοι οι Έλληνες. Οι Έλληνες, ο κάθε Έλληνας μέσα του έχει, με διαφορετικούς τρόπους, έχει ένα κράμα μίσους και αγάπης για αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι αυτό, το δίκοπο μαχαίρι, ας πούμε. Εκείνη την εποχή εγώ θέλω να φύγω. Δεν είμαι πολιτικοποιημένο όν, και όμως νιώθω μια κατήφια στην ελληνική. Τελειώνω το γυμνάσιο, είμαι καλός μαθητής.
0: Θέλετε να βάλουμε λίγο στον χάρτη τον χρόνο, 1959.
2: Ναι, 1959, είμαι 18 χρονών, έχω τελειώσει το Λύκειο, το γυμνάσιο τότε λέγανε. Ήμουν καλός μαθητής, αντί να πάω να γραφτώ στα νομικά, θέλω να πάω στο Παρίσι. Μανία να ανοιχτώ στους μεγάλους ορίζοντες του κόσμου, να γνωρίσω τον κόσμο, να γνωρίσω τον έρωτα, να την πείσει κτλ. Και φεύγω. Και τη στιγμή που φεύγω, ακριβώς νιώθω κάτι, ότι κάτι θα μου λείψει. Έχω πάει να δω μια παράσταση των χοηφόρων του Εσχήνου.
0: Στο Ηρώδιο.
2: Στο Ηρώδιο, και βλέπω τις γυναίκες του χορού να αγγίζουν το χώμα. Και αγγίζονται στο χώμα, νιώθω να ανεβαίνει μια φωνή. Και νιώθω ότι αυτή η φωνή με απογειώνει και εμένα, όπως όλη την Ελλάδα, στην αιωνιότητα της Ελλάδας. Και νιώθω ότι αυτή την αιωνιότητα πάω να εγκαταλείψω εγώ. Το βράδυ κάνω μια βόλτα και βλέπω τις γριούλες, τις φτωχογειτονιές. Μ' αρέσαν οι φτωχογειτονιές. Παντενό ήμουν ένα αστόπεδο, κυκλοφορούσα στις φτωχογειτονιές. Μ' άρεσε αυτό το πράγμα. Και έλεγα, αυτές τις γριούλες θα τις ξαναδώ ποτέ. Αυτές θα πεθάνουν. Ο τόπος θα αλλάξει. Εγώ θα αλλάξω. Φεύγω ίσως για πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι το αίσθημα που είχα από την αρχή. Ότι φεύγω για πάντα και δεν θα πάψω να ξαναγυρίζω. Αυτό είναι το κυρίαρχο αίσθημα του αδύνατου νόστου. Γυρίζω και δεν γυρίζω. Γυρίζω και δεν γυρίζω. Αυτό το πράγμα με κυνηγάει, και γι' αυτό πάλεψα μια ζωή ολόκληρη να το φέρω κάπου σε λογαριασμό. Πώς θα το άφηνα σε λογαριασμό? Όχι μέσα στην ίδια τη ζωή, μέσα από την τέχνη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό το πέρα δόθε,
2: Ναι.
0: Μέχρι πότε το βιώνατε ή πότε είπατε τελειώσαμε, επιστροφή?
2: Το βίωνα για πολλά χρόνια και θα μπορούσα να πω ότι το βιώνω και σήμερα ακόμα πολύ πιο κατασταλαγμένα, διότι είμαι δεμένος με τη Γαλλία. Έχω δύο πατρίδες, ας πούμε. Η γυναίκα μου είναι Γαλλίδα, ζούμε μαζί χρόνια από τότε 18 χρονών και έχω δεθεί με την, και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η Γαλλία να καταλάβω την Ελλάδα και αντιστρόφως. Αντιστρόφως δηλαδή, όταν έχεις μια συγκριτική ματιά πάνω στους τόπους σου, καταλαβαίνεις καλύτερα τι είμαστε. Και δηλαδή, ξεφεύγεις από τους σοβινισμούς, αλλά ξεφεύγεις και από την, ξέρεις, την ευρωλατρεία, ότι η Ευρώπη είναι το σύμπλο και τα λοιπά. Βλέπεις τα πράγματα με το μέτρο τους και καταλαβαίνεις τι βάσανο είναι η Ευρώπη και τι ωραία πράγματα έχει η Ελλάδα που τα έχεις περιφρονήσει. Δηλαδή βλέπεις μια σύνθεση καταστάσεων που δεν μπορούσες να τη φανταστείς πριν και μαθαίνεις τον τόπο σου μέσα από τον ξένο τόπο και αντιστρόφως. Και μιλάω με την κοπελιά μου, ας πούμε, τότε που είναι αυτό, δεν ξέρει τίποτα, και της λέω, άκου να δεις τι ωραία λέξεις, και της λέω, κοριτσάκι, αεράκι. Και τα νιώθει αυτό το πράγμα. Και λέω, κοίταξε τι τρυφερότητα και αυτή η γλώσσα. Αυτά τα πράγματα με σημαδεύουν και σημαδεύουν. Και ήμουν τυχερός που είχα αυτή την κοπέλα. Γιατί όταν γυρίσαμε μαζί, αυτή εγωιτεύτηκε από την Ελλάδα. Έγινε Ελληνίδα. Αυτό ήταν το σαγηνευτικό. Οπότε, όταν εγώ παραιτήθηκα πια από την ιδέα να υπηρετήσω την Ελλάδα, γιατί συνέβησαν πολλά άγρια πράγματα. Ένα ήταν η αυτοκτονία του αδερφού μου που με ένιωσε να ξεριζωθώ από την Ελλάδα τελείως, και το άλλο ήταν η Χούντα. Αυτά τα δύο σαν να νιώσα μαζί, ας πούμε, ότι ο αδερφός μου, ο χαμένος αδερφός μου, ήταν η χαμένη μου πατρίδα. Ετοιμαζόμουν να υπηρετήσω τον τόπο μου, Συμβουλίο Επικρατείας κλπ. Και τα παρατάω όλα και ξαναφεύγω στη Γαλλία, οπότε είμαι μετέωρος. Οπότε αρχίζει μια άλλη περιπέτεια, και αυτή η περιπέτεια ποια είναι η περιπέτεια της τέχνης. Δηλαδή αφήνω την πατρίδα, την επίσημη πατρίδα, την επίσημη Ελλάδα, και προσπαθώ να δω την αιώνια Ελλάδα. Αυτό το πράγμα.
0: Πάντως, κύριε Κιουρτσάκη, επειδή το κουβέντιαζα χθες με μια φίλη σε ό,τι αφορά, γιατί ζεις στο εξωτερικό, ναι, το ότι εσείς έχετε σπουδάσει νομική στο Παρίσι, έχετε κάνει το μεταπτυχιακό σας στο δημόσιο δίκαιο στο Παρίσι, έχετε εγγραφεί στη Σορβόνη να σπουδάσετε κοινωνιολογία, έχετε μπει στη διαδικασία να κάνετε την πρακτική σας στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά στην περίοδο της Χούντας, χωρίς να είστε πολιτικοποιημένος, χωρίς να είστε αυτό που λέμε εγγραμμένος σε αριστερές οργανώσεις, σε μια αντιστασιακή λογική, λέτε ότι ποιο δίκαιο να υπηρετήσω?
2: Ακριβώς.
0: Εγώ αρνούμαι να υπηρετήσω το δίκαιο των συνταγματαρχών.
2: Ακριβώς.
0: Θέλω να πω, ένα αξιακό σύστημα.
2: Ακριβώς.
0: Που σας οδηγεί σε φυγή.
2: Ακριβώς.
0: Από την Ελλάδα.
2: Ένιωθε, και χωρίς να με κυνηγάει κανείς. Αντιστασιακός δεν ήμουν, αλλά ήταν ο τρόπος μου να πω όχι σε αυτό το πράγμα. Και είπα όχι, όσο του δύο χρόνια αργότερα γύρισα με σπασμένα φτερά, γιατί ήθελα να ξαναβρω τους φίλους μου που ήταν άλλοι φυλακισμένοι, άλλοι βγαίνουν από τη φυλακή. Γιατί είχα πάντα μια κλίση προς την αριστερά, χωρίς όμως να ανήκω ποτέ σε κόμμα και χωρίς να έχω εγγραφεί ποτέ. Ποτέ δεν μπήκα πραγματικά στην πολιτική. Αλλά ένιωθα ότι πονούσαμε την πολιτική, πονούσαμε τον τόπο αυτό.
1: Είναι, νομίζω, μια περίοδος για τα βιώματα όλων των Ελλήνων, ενώ με τα προβλήματα και τα αιτήματα που βάζει μια οικονομική κρίση διαρκείας, των αποφάσεων πολλών νέων ανθρώπων να φύγουν από την Ελλάδα, να επαναζήσουν σε άλλους τόπους. Πιστεύω ότι η στιγμή που έχετε διατυπώσει, κύριε Κιουρτσάκη, όλα αυτά, στοχασμούς και συναισθήματα και βιώματα μέσα στο βιβλίο σας «Κρυμμένη Πατρίδα», είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει πολλούς ανθρώπους αυτή τη στιγμή, όποια απόφαση και αν έχουν πάρει, να δουν αληθινά τι είναι αυτό που τους δένει με την Ελλάδα. Και το θεωρώ μια στιγμή που η συγχρονικότητα μας δίνει το δικαίωμα να φωτίσουμε το εξής. Είπατε πριν και πολύ σωστά ότι το να έχουμε ένα βίωμα από ζωή εκτός Ελλάδας μας επιτρέπει στην επιστροφή μας να βρούμε ποια είναι αυτά τα οποία είναι ατόφια και υπέροχα στον τόπο μας και ποια είναι αυτά που η ζωή μας στους άλλους, και να μην πω μόνο ευρωπαϊκούς τόπους, ναι, και ακόμα και Αμερική και μακριά στην Αυστραλία, μας επιτρέπουν να διακρίνουμε. Αυτό δηλαδή είναι κάτι ανακουφιστικό και το λέω τώρα και για τις ζωές των παιδιών που είναι έξω. Ότι το βίωμα στον άλλο τόπο, ίσως μια κανονιστική ζωή, πιο τακτοποιημένη, πιο σαφής, μας επιτρέπει να δούμε τι είναι αυτό που αναπνέει εδώ. Ναι. Τι είναι το ελεύθερο εδώ.
0: Ή τι είναι αυτό που δεν αναπνέει, εκεί που έχουμε επιλέξει θεωρώντας ότι μπορεί να πραγματοθεί το όνειρο. Γιατί όπως λέτε κι εσείς, όταν φτάσατε στο Παρίσι, γιατί τότε ήταν και το Παρίσι του Μάη του 68, αλλά το Παρίσι του διαφωτισμού. Mm. Δηλαδή των αρχών πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι τρεις βασικές αξίες. Εκεί λοιπόν διαπιστώσατε ότι είναι άλλο ο χάρτης της διακήρυξης των αρχών και άλλο η καθημερινότητα.
2: Μπράβο, εννοείται. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, ότι η κρίση είναι σύγκριση πάντα. Όταν συγκρίνουμε, κρίνουμε. Και κρίνοντας γίνομαστε πιο ακριβοδίκαιοι. Καταλαβαίνουμε τι είναι οι άλλοι και τι είμαστε εμείς. Δεν είμαστε ούτε υπερφύελοι. Α, εμείς οι Έλληνες είμαστε αυτό που ξέρετε, που φαφλατάδες ας πούμε. Ούτε το άλλο που, α, η Ευρώπη που τα έχει όλα και τα λοιπά. Όχι, δεν είναι έτσι. Όλοι έχουμε κουσούρια, έχουμε αμαρτίες. Η Ευρώπη έχει πολλές αμαρτίες και τις έζησε τις αμαρτίες. Και όταν έγινε ο Μάης του 68, ήμουν εκεί, είχα φύγει. Ένιωσα έναν ενθουσιασμό. Υπήρχε ένα σύνθημα διάχυτο, αυτό που είχε πει ο Ρέμπο, να αλλάξουμε τη ζωή, «Changer la vie», να αλλάξουμε τη ζωή. Αυτό ήταν το σύνθημα το μεγάλο. Το πιο σπουδαίο πράγμα. Και ήταν εναντίον της κοινωνίας της κατανάλωσης. Και ζήσαν όλοι αυτή το όνειρο, το όραμα, ας πούμε. Νομίζαν ότι θα αλλάζαν τον κόσμο πραγματικά. Και το ζήσαμε αυτό. Εγώ ήμουν λίγο επιφυλακτικός, γιατί και ένιωθα συνεπαρμένος από αυτό. Και ένιωθα αποστασιοποιημένος από αυτό. Γιατί έλεγα, κοίταξε στον τόπο μας, αυτοί λένε, α, αυτή η αστική δημοκρατία δεν μας ενδιαφέρει. Έλεγα, για αυτή την αστική δημοκρατία παλέψαν αυτά τα παιδιά. Και τους βασανίζουν και τους βγάζουν τα νύχια αυτή τη στιγμή. Και εγώ είμαι εδώ και είχα ενοχές. Λοιπόν, δεν μπορούσα να νιώσω με αυτούς. Ένιωθα με τους άλλους. Αλλά συγχρόνως, ας πούμε, ένιωθα ότι κάτι ζητούσαν και ήταν σημαντικό. Λοιπόν, γίνεται ο Μάης του 68, τελειώνει αυτό, κερδίζει η δεξιά, βγάζει τη μεγαλύτερη πλειοψηφία δεξιά. Και όταν το φθινόπωρο έχει, τι έχει κάνει, έχει παραχωρήσει στα συνδικάτα απίστευτα κέρδη. Και βγαίνει και κερδίζει η κοινωνία της κατανάλωσης. Μπαίνω λοιπόν σε ένα σούπερ μάρκετ παραμονές Χριστουγέννων και βλέπω όλο τον τρόπο να είναι όλα πανφάγα ζώα. Και λέω, αυτό που συχαινόταν η νεολαία, αυτό θριαμβεύει αυτή τη στιγμή. Και μετά θα δω αυτή τη νεολαία να είναι στην εξουσία των επόμενων δεκαετιών. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι αυτή η επανάσταση απέτυχε. Δεν αλλάξαμε τη ζωή.
0: Και όπως λέει και η Κατερίνα Μάζα, την οποία κύριε Κιουρτσάκη φιλοξενήσαμε εδώ στην εκπομπή μας, η οποία επίσης ψυχίατρος έζησε το Μάη του 68, όταν έγινε η απομάγευση, μαζικά άνθρωποι που συμμετείχαν στην εξέγερση του Μάη του 68 οδηγούνταν μέσα σε δομές ψυχιατρικές, γιατί δεν μπορούσαν να αντέξουν.
2: Να βρούνε τις ισορροπίες.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Πάντως είναι εντυπωσιακό, τρεις Έλληνες ανακαλώ στο νου μου τώρα. Ο ένας είναι ο Τίτος ο Πατρίκιος,
0: που έζησε στο Παρίσι,
1: που επίσης έβλεπε ζώντας στο Παρίσι και κατεβαίνοντας τους δρόμους, δηλαδή σε όλη αυτή την εξέγερση, και αυτός είχε μια ανοτελεία, δηλαδή τον θυμάμαι να διατυπώνει αυτή την ανοτελεία. Αλεξάνδρα, η Κατερίνα η Μάτσα και τώρα Γιάννης ο Κιουρτσάκης, τρεις Έλληνες που ζήσανε στη Γαλλία, στο Παρίσι, είχαν αντιληφθεί, και αυτό το λέω για να τονίσω, ότι αυτό που έχουμε βιώσει εμείς στην Ελλάδα, ακόμα και αν δεν είμαστε πολιτικοποιημένοι, ο Τίτος ήτανε, αλλά οι υπόλοιποι άνθρωποι, έχουμε μια κριτική ματιά που μας επιτρέπει παντού στον κόσμο να αντιλαμβανόμαστε κάτι που οι ίδιοι που ζουν στους τόπους τους δεν το καταλαβαίνουν. Mm-hmm. Αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό.
2: Πολύ.
1: Σημαίνει δηλαδή ότι μια κουλτούρα μας, κληρονομικό δικαίωμα, υπάρχει στον τρόπο που βλέπουμε και ζυγίζουμε τα πράγματα όταν είμαστε μακριά.
0: Ο Τίτος Πατρίκιος εδώ μας είπε το εξής, ότι παρακολουθώντας μία ομιλία του Σαρτ μέσα σε ένα αμφιθέατρο, εκεί ήταν η απομάγευση. Γιατί είναι άλλο πράγμα, διαβάζω κείμενα ιδεολογικά, θεωρητικά, για το πώς θέλω να αλλάξω την κοινωνία, και βλέπω από κοντά τις αντιδράσεις και το τι λέει σε ένα ζωντανό διάλογο.
2: Θυμάμαι τώρα που λέτε αυτό, ο Τίτος μας είχε πει, είχα κάνει μια ομιλία για τον Καμίου, και έλεγε ότι όταν ήρθε ο Σάρτ στην Ελλάδα, όλο γκρίνιαζε. Ενώ ο Καμίου είχε μαγευτεί. Ο Καμί ήταν μεσογειακός άνθρωπος. Ο Σάρτ, που έλεγε πως ήταν αριστερός και τον Καμί τον θεωρούσε πολύ αστό, Ο Καμί ήταν ένα φτωχόπαιδο. Ο Σάρτ ήταν αστός, χωρίς να το ξέρει, έστω και αν ήταν κινεζόφιλος. Αυτό ήταν το παράδοξο, το οξύμορο. Ο Σάρτ ήταν αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και γι' αυτό την έπαθε μετά στο τέλος. Θυμάμαι τώρα το Μάη του 68, μέσα στην αυλή, όλοι τρέχαμε, όλοι είμαστε στο δρόμο. Θυμάμαι τη Μελίνα Μερκούρη να τρέχει ενθουσιώδης. Ουε ο Σάρτ, ουε Σάρτ, πού είναι ο Σάρτ, πού είναι ο Σάρτ. Και μια κοπελίτσα λέει, α, η Μελίνα, η Μελίνα. Και λέω, κοίταξε να δεις πόσο απομαγευτήκαμε όλα. Αλλά ήθελα να πω αυτό που έπιασα κάτι από, που είπε η Λίνα. Τι είπες, Λίνα, πριν?
1: Λέω για την κριτική ματιά που
2: έχουμε. Ναι, αυτό το πράγμα. Και αυτό νομίζω ότι μας το δίνει η ελληνική γλώσσα ακριβώς. Mm-hmm. Αυτό το πράγμα μας το δίνει η ελληνική γλώσσα. Όταν εγώ γυρίζω στην Ελλάδα και τα έχω χαμένα, λέω τώρα τι κάνω εγώ. Την επίσημη δεν μπορώ να την πειρτήσω. Θα κάνω δίθεν τη δικηγορία, δεν με ενδιαφέρει πολύ. Ορίζομαι δικηγόρος και δεν ξέρω τι να κάνω. Και λέω, πρέπει τι να κάνω, γιατί γύρισα εδώ με σπασμένα φτερά. Και είμαστε στο Αιγαίο ξαφνικά και βλέπω ένα βουνό γυμνό, τίποτα άλλο. Και λέω, κι όμως υπάρχουν τα βουνά, ακούω ένα στίχο μέσα μου. Υπάρχουν τα βουνά, τι σημαίνει? Ότι είναι ανύπαρκτοι οι κυβερνήτες μας, ας βασανίζουν, όμως αυτά είναι, υπάρχουν εδώ και 3.000 χρόνια και εκατομμύρια χρόνια τα βουνά. Μιλάμε για βουνά. Μετά ακούω έναν άλλο στίχο. Αυτός έμεινε για πάντα μέσα μου. Δεν έγραψε το ποίημα ποτέ. Και όμως το φως σε συλλογίζεται. Είναι την ώρα που έγερνε ο ήλιος πίσω από το βουνό και ξαφνικά νιώθω ότι αυτό το φως έχει κάτι να κάνει με μένα. Με νοιάζεται λοιπόν. Με συλλογίζεται, θα πει με νοιάζεται. Άρα πρέπει και εγώ να νοιαστώ γι' αυτό. Άρα πρέπει κάτι να κάνω. Άρα ας μην ασχολούμαι με την πολιτική. Εγώ θα κάνω τέχνη, εγώ θα κάνω λογοτεχνία, εγώ θα γράψω. Και από τότε αρχίζω και γράφω. Μπαίνω μέσα αυτό. Και λίγους μήνες μετά γνωρίζω έναν Βοσκό Σκυριανό, όχι αυτόν που είναι, πολύ παλιότερο, ο οποίος μου τραγουδάει το τραγούδι της Κορέλας.
0: Κύριε Κουρτσάκη, απόκριες στη Σκύρο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: σήμαινε αυτό για μένα ότι τραγουδούσε αυτός ο βοσκός παράξενο? Μήπως εκείνο το άγριο διονυσιακό καρναβάλι, εκείνο ο εκοφαντικός ορημαγδός που γύρευαν λες να ξυπνήσουν τους νεκρούς, είχαν επιφανεί τη σωστή στιγμή για να ολοκληρώσει μέσα μου το θαύμα που μου είχε αποκαλύψει τον περασμένο Σεπτέμβρη το τραγικό και ακατάλυτο φως του Αιγαίου, ότι μια προαιώνια παρουσία όπως εκείνη είχε τη δύναμη να ξαναγεννήσει τη ζωή. Άρα η απλή παρουσία του σκυριανού βοσκού δίπλα μου ή μέσα μου δεν κατόρθωνε το ίδιο πράγμα. Θυμήθηκα το δημοτικό τραγούδι. Σε αυτόν τον κόσμο που είμαστε, άλλοι τον είχαν πρώτα, σε εμάς τον παραδόκανε και άλλοι τον καρτερούνε. Μα ναι, παράδοση δεν είναι μόνο τα άγρια για μας έθιμα των παππούδων μας και οι δυσιδαιμονίες των γιαγιάδων μας. Δεν είναι προπαντός μήτε η προσκόλληση στα περασμένα, μήτε οι κούφιες ρητορίες τόσων σοφολογιότατων δασκάλων, πολιτικάντιδων, δεσποτάδων, καραβανάδων. Είναι για όλους εμάς, τους ανθρώπους του καιρού μας, μια χειρονομία αλληλεγγύης, η πράξη με την οποία ένας συνάνθρωπος μας παραδίνει κάτι από την ψυχή του, κάτι από τον κόσμο που του κληροδότησαν οι παλαιότεροι και που τον κρύβει μέσα του, δίκως και ο ίδιος να το ξέρει, για να τον παραδόκουμε κι εμείς με το δικό μας τρόπο στους άλλους που τον καρτερούνε. Τίποτε άλλο παρά ετούτη η πνοή που έρχεται από αλλού και με διαπερνά, δανείζεται για κάποιες δεκαετίες την ανάσα μου και έπειτα περνάει σε έναν άλλον, τον άλλον που φόλιαζε μέσα μου και με περίμενε, καλώντας με, ποιος ξέρει από πότε, να μεταμορφώσω τη ζωή μου σε ένα έργο βγαλμένο από την ψυχή μου για να τούτο παραδώσω. Έτσι ορίμαζε μέσα μου εκείνο που θα τολμήσω τώρα να ονομάσω το έργο μιας ζωής. Καταλαβαίνετε ότι για μένα η Ελλάδα είναι κάτι το διαιώνιο, είναι κάτι πολύ πέραν από το ελληνικό κράτος, και θέλω να επιμείνω σε αυτό το σημείο ότι άλλο είναι κράτος και άλλο είναι πατρίδα. Το κράτος κατασκευάζεται. Έχουμε δύο αιώνες ένα κράτος. Ποτέ δεν η Ελλάδα δεν ήταν κράτος. Κι όμως η Ελλάδα υπήρξε ως πατρίδα από το ένα άκρο της Μεσογείου ως το άλλο.
1: Αυτό πρέπει να το επισημάνουμε, ότι πραγματικά η αντίληψη που έχετε για την πατρίδα δεν είναι αυτή η εθνοκεντρική
0: ακριβώς
1: αντίληψη που ενδεχομένως προκαλεί αντιδράσεις για το τι υπάρχει, αλλά το λέτε με πολύ πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ότι αυτός ο οποίος αναζητά τον εαυτό του και κάνει τη δική του βυθομέτρηση, εκεί θα εντοπίσει και τη δική του πατρίδα.
0: Ναι,
1: γι' αυτό
0: ακριβώς
1: και εντυπωσιάστηκα σε αυτό που λέγατε, ότι αυτός που αισθάνεται εξόριστος από τη χώρα του και πάει π.χ. στο Λονδίνο, στην Αγγλία, στην Αμερική, αναζητώντας κάτι καλύτερο, διαπιστώνει ότι είναι εξόριστος και στον ξένο τόπο.
0: Ναι. Αυτό το πράγμα μας έχει σώσει τελικά, τους Έλληνες. Δηλαδή περάσαμε μικρές τέτοιες καταστροφές, περάσαμε την πρόσφατη κρίση κτλ. Γιατί οι Ευρωπαίοι λυγίζουν πιο εύκολα, ενώ είναι πολύ πιο άνετοι από εμάς? Είναι κάτι που με προβλημάτισε πολύ. Το 2018 μου είχαν ζητήσει να κάνω μια ομιλία και έγραψα ένα κείμενο με τον περίεργο τίτλο «Η παράδοξη αντοχή της κομματένιας τάνας». Λέω, υπάρχει μια παραβολή, λέει, το σιδερένιο σκεύος όταν τσουγκρίσει με την κομματένια στάμνα, η στάμνα γίνεται αυτό. Λέω, όχι, η κομματένια στάμνα αντιστάθηκε, ας πούμε. Μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα, και αυτό είναι η αιώνια Ελλάδα.
1: Και εσείς μέσα στο βιβλίο σας λέτε ότι ο δάσκαλός σας, ο Σεφέρης, επίσης αναφέρεται σε αυτή την αντίφαση των χαρακτηριστικών του Έλληνα, όπως βέβαια και ο ίδιος ο Ελβετός, ο Δοντίατρος, ο Γκριβέλ, που πάλι αναφέρεται σε αυτά τα αντιθετικά χαρακτηριστικά.
0: Ο Γκριβέλ σου λέει, εδώ έγινε Έλληνας. Έπαψα να φοβάμαι το θάνατο. Είχε καρκίνο και σου λέει, τον πέρασε, εντάξει. Είναι προσωρινό, θα ξανάρθει, εντάξει.
2: Πάντως, με ένα πρόσφατο ταξίδι μου στη Σικελία, με όλες τις πόλεις εκεί, εάν ανατρέξει κανείς την ιστορία τους, να είναι ιδρυμένες από Έλληνες, με τη φύση να είναι ίδια, ελιές, αμπέλια, το ίδιο μεσογειακό φως κτλ., αισθάνθηκα μέσα μου τη δύναμη που είχε η ελληνική σκέψη σε όποιο τόπο πήγαινε, για οποιοδήποτε λόγο, να φτιάχνει τη δύναμη που είχε η ελληνική σκέψη σε όποιο τόπο πήγαινε, για οποιοδήποτε λόγο,

0: μέσα μας, ποιες είναι οι πρωτεύουσες.
1: Δεν υπάρχει πρωτεύουσα πια.
2: Ότι δεν υπάρχει πρωτεύουσα.
1: Δεν υπάρχει πνευματική πρωτεύουσα, δεν υπάρχει.
0: Αυτό είναι ωραίο να το φωτίσουμε λίγο. Δηλαδή ότι πάμε και ερχόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Και το σύστημα είναι τέτοιο, τέλος πάντων, το οποίο πρημοδοτεί τις μετακινήσεις, την τουριστική επίσκεψη κτλ.
1: Σήμερα δεν υπάρχει πρωτεύουσα. Άλλοτε, ας πούμε, υπήρχε το Παρίσι, το Λονδίνο, το Βερολίνο, η Νέα Υόρκη. Τώρα ο Τζεφ Κούνς είναι πρωτεύουσα. Αυτό, μας φέρνουν τον Τζεφ Κούνς και μας λένε ότι αυτό είναι η μοντέρνα τέχνη. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι η Ευρώπη, δεν είναι αυτό. Ο Στέφαν Τσβάιχ εδώ και 100 χρόνια, το 1925, έλεγε ότι η Ευρώπη, ο κόσμος όλος γίνεται μια παγκόσμια επαρχία, ας πούμε, μια ομογενοποίηση, το έλεγε αυτός. Και πραγματικά μου έκανε πολύ εντύπωση και έλεγε ότι όλα αυτά είναι αμερικάνικα, η αμερικανοποίηση της ζωής. Πώς το είχε δει αυτός ο άνθρωπος, ενώ εμείς πηγαίναμε το 60 και λέγαμε «Μα το Παρίσι δεν είναι η Αμερική», και όμως αυτός το άνθρωπο.
2: Εδώ λοιπόν, μια και βάλαμε αυτή τη λέξη, έτσι, παγκόσμια ομογενοποίηση, όπου γίνεται μια προσπάθεια σαν μια κρεατομηχανή να εξαφανιστούν τα χαρακτηριστικά, η ταυτότητα, ο ιδιαίτερος πολιτισμός. Έρχεστε εσείς και με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο μιλάτε για την ανάγκη, το πώς μέσα από τα λόγια σας να παραδοθεί από γενιά σε γενιά αυτό που λέμε η συλλογική, προφορική, πολιτιστική, λαϊκή παράδοση. Και σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, αναφέρετε τον Καραγκιόζη, το δημοτικό τραγούδι, το ρεμπέτικο, τα οποία κάποια από αυτά τα μελετήσατε εσείς. Ναι. Ο σπουδαγμένος δικηγόρος στο Παρίσι μελετήσατε τον Καραγκιόζη.
1: Γι' αυτό έγραψα ένα αστόπεδο στο σχολείο του Καραγκιόζη. Αλλά είναι ενδιαφέρον αυτό, διότι θυμάμαι όταν μιλούσα για αυτά τα πράγματα, μου λέγανε όλοι: «Μα τι σε παρελθοντολόγος, η παράδοση, τι θέλεις την παράδοση, εδώ έχουμε μπροστά μας μέλλον». Και τους έλεγα πάντα: «Παιδιά, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ δεν γίνευα να γυρίσουμε στο παρελθόν. Δεν γίνεται να πιστεύουμε στο παρελθόν. Ο παλιός πολιτισμός έχει περάσει. Γυρεύω ο παλιός πολιτισμός να, όχι να είναι ένα πρότυπο για μας. Έχουμε καινούριο πολιτισμό. Να είναι μια πρόκληση να φτιάξουμε κάτι καινούριο». Και βλέπω ότι σήμερα οι άνθρωποι, τα νέα παιδιά, ας πούμε, δεν μπορούν να βρουν κάτι καλύτερο από τον Καραγκιόζη. 15χρονα παιδιά και σου λένε και σπουδάζουν λατινικά και είναι τέλειοι μαθητές και σου λέει: «Ωραίος είναι ο Καραγκιόζης, γιατί που το είδαν στην τηλεόραση». Και μετά φτιάχνουν τις φιγούρες τους και νιώθουν ότι είναι δημιουργικά αυτά τα παιδιά. Λοιπόν, να η πρόκληση.
0: Όπως και πάρα πολλά νέα παιδιά που μαθαίνουν όργανα και τραγουδούν το ρεμπέτικο τραγούδι.
1: Ένα σωρό παιδιά ξέρω. Άλλα μαθαίνουν λαγούτο, τη σχεδιανή μουσική, τη δημοτική μουσική, τη ρεμπέτικη μουσική, όλες τις μουσικές του, τις λαϊκές μουσικές του κόσμου. Γιατί η τέχνη είναι λαϊκή και αυτό μας έμαθε πάλι ο ελληνικός πολιτισμός. Από τα αρχαία χρόνια ο πολιτισμός ήταν λαϊκός. Και το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Ο νικός των ανθρώπων. Πώς ξεκινάει το συμπόσιο του? «Κατέβην χθες εις Πειραιά», λέει. Νιώθεις ότι αυτός ο άνθρωπος είναι δικός μας. Κατέβηκε στον Πειραιά ο Σωκράτης. Είναι κάτι πολύ ζωντανό αυτό το πράγμα. Μας αφορά, πώς να το πω.
0: Και έχετε άλλη μια ωραία παρατήρηση που λέτε ότι το νέο ελληνικό ήθος διασώζει πάντα κάτι από το πνεύμα του αρχαίου κόσμου. Βέβαια. Πέρα από θρησκεία, λατρείες, δόγματα ή ηθικές παρενέσεις. Είναι φανερό αυτό, το έχουμε βιώσει όλοι.
1: Κοιτάξτε, το πνεύμα ήταν κάτι πολύ βαθιά φιλοσοφικό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας λαός που ξυπνάει αναλφάβητος το 1821 μπορεί να έχει το αρχαίο ελληνικό πνεύμα. Όμως το ήθος το έχει. Το ήθος το έχει, το ελληνικό. Βλέπει τον Όθωνα ο Μακρυγιάννης και λέει: «Καλώς ήρθες η μεγαλειώτη σου». Μιλάει στον ελληνικό και θυμείται την εξώδιο ακολουθία. Βασιλεύση στρατιώτης, πλούσιος υπένης. Αυτό. Υπάρχει η εγγενής αίσθηση της ισότητας των ανθρώπων. Αυτό το πράγμα είναι πολύ βασικό.
2: Λέτε ότι είναι πολύ λάθος πολλές φορές το ότι επαναλαμβάνουμε πως είμαστε η συνέχεια των αρχαίων Ελλήνων. Λέτε ότι πρέπει να είμαστε πολύ πιο ακριβείς και να μιλάμε για τους Έλληνες και
1: φυσικά,
2: τον Ελληνισμό.
1: Φυσικά.
2: Θέλω λοιπόν εδώ να μου πείτε και τη σχέση αυτή που αναπτύξατε με τους αγράμματους ανθρώπους στη Σκύρο, στην οποία περνάτε πια όλα σας τα καλοκαίρι και μπορείτε εσείς που ενθουσιαστήκατε στα χρόνια της νιώτης σας ακούγοντας τον Μπαχ να συνομιλείτε με έναν βοσκό, ο οποίος έχει την ικανότητα να παρατηρεί τη φύση και να ανατριχιάζει.
1: Μα όταν μου μιλάει και μου λέει να σου πέψω μια έγα, αυτό είναι αρχαία ελληνικά. Δεν είναι, δηλαδή, έλεγε ο Σεφέρης, εγώ δεν χωρίζω την αρχαία ελληνική γλώσσα από την νέα. Είναι άλλο πράγμα. Φυσικά έχει εξελιχθεί η γλώσσα, φυσικά δεν είναι η ίδια γλώσσα. Κι όμως είναι η ίδια

0: στο ήθος της. Άλλο το πνεύμα, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε φιλοσοφία εμείς. Αφήστε που τη φιλοσοφία, την αρχαία φιλοσοφία, την έχουμε μπερδέψει οι φιλόσοφοι τη μοντέρνη της Δύσης, γιατί μας έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Διότι ερμηνεύουν τα πράγματα με πολύ δύσκολο τρόπο, ας πούμε. Ερμηνεύουν τα πράγματα με πολύ στριφνό τρόπο οι Ευρωπαίοι φιλόσοφοι.
1: Κυρίες και κύριοι, συνομιλούμε με τον συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο προσωπικής μνήμης, συλλογικής αυτογνωσίας, με τίτλο «Κρυμμένη πατρίδα, εκδόσεις Πατάκη», ανατρέχοντας την περασμένη του ζωή, όπου συλλογίζεται τη βαθιά πατρίδα που δένει αξεχώριστα μέσα του η φωνή του τόπου με τη φωνή της γλώσσας και της ανθρωπιάς. Και πριν, κύριε Κιουρτσάκη, μας διαβάστε ένα απόσπασμα από το βιβλίο σας για το αντάμωμα που είχατε με έναν βοσκό στη Σκύρο. Θα πρέπει να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
0: Η Σκύρος είναι ο ανασασμός μου, λέει ο Κωστής ο Μανολάκης, ο βοσκός, ο ακριβός μου φίλος. Τον θυμάμαι να μου ιστορεί πως ανηφορίζει χαράματα στο βουνό. Αυτό το εμβληματικό όνομα δίνουν οι Σκυριανοί στον αγαπημένο τους Κόχυλα. Και κοντοστέκεται να δει τον ήλιο να ανατέλει και σάντε την ψυχή του πιο ελεύθερη από ποτέ. Δεν υπάρχει τίποτε πιο ψηλά από την ελευθερία, μου λέει. Μια μέρα του μίλησα για τον Μπετόβεν, που έκανε την αγάπη του για τη φύση μουσική, να την ακούει όλος ο κόσμος. Με άκουσε προσεκτικά και μου είπε: «Εκείνος ήταν πιο σπουδαίος, γιατί χάρισε τη μουσική του σε όλους τους άλλους. Όμως η μουσική αυτού του βουνού είναι μέσα μου. Είναι αυτό που είμαι. Ο ανασασμός μου. Ο ανασασμός μου. Δεν μπορώ να φανταστώ λέξη πιο ικανή να φέρει στην επιφάνεια του λόγου τον άρρηκτο δεσμό σώματος και ψυχής που είναι ο άνθρωπος με τον τόπο που τον γέννησε και τη γλώσσα την οποία μιλά. Αυτή η λέξη μορφοποιεί το άμορφο και κάνει μιλητό το αμίλητο για αυτόν που την προφέρει, για εκείνον που την ακούει. Η ποίηση έχει τη ρίζα της στην ανθρώπινη ανάσα και τι θα γινόμασταν αν λιγόστευε η πνοή μας», ρωτούσε ο Ψεφέρης. «Και να, που ο λόγος του βοσκού με βυθίζει αχώριστα στον τόπο και στη γλώσσα. Τη γλώσσα που θεμελιώνει ποίηση είναι ποίηση. Πόσο πιο βαρισίμαντη είναι η απλή κουβέντα του αγαπημένου φίλου μου από χίλιες περισπούδες της αναλύσης. Ας τολμήσω να ξετυλίξω μέσα μου την αίσθηση που μου χαρίζουν αυτός ο λόγος του Κωστή και οι σκέψεις που προηγήθηκαν με κάποιες στοχαστικές παραλλαγές. Ο τόπος μιλάει στον άνθρωπο. Ήταν εκείνος τον ατενίζει εκστατικά. Και ο άνθρωπος, όπως έχει πλαστεί από τη γλώσσα που έθρεψαν μέσα του πολλές γενιές ανθρώπων, την ίδια στιγμή που εκείνος τη ζωντανεύει αδιάκοπα με τη μιλιά του, απαντά στον τόπο, που θα πει ακόμα πως τον συναντά. Προσέξτε πως η νεοελληνική γλώσσα συγχωνεύει στο ρήμα συναπαντώ τις δύο σημασίες, της συνάντησης και της απάντησης. Αυτή η απάντηση συνάντηση της κρυφής γλώσσας του τόπου με τη μιλιά του ανθρώπου ζυμώνει κάθε φορά από την αρχή την ανθρωπινότητά του και την ολοκληρώνει. Γιατί όταν ένας τόπος απαντάει τόσο συγκλονιστικά στην ανθρωπινότητά του, αυτό σημαίνει ότι του μιλάει ή τον μιλάει, δηλαδή τον δημιουργεί με νέο τρόπο. Ιδού πως η φύση συνομιλεί με τη γλώσσα, ιδρύοντας μαζί με εκείνην ποίηση και πολιτισμό. Κάπως έτσι φαντάζομαι τη γέννηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. Εννοώ μια νορισμένη ιδέα για τον άνθρωπο, αχώριστα από ένα ξερίζωτο αίσθημα πατρίδας που μπορεί να απλώνεται από τη μητρική κοινότητα ως την οικουμένη. Γιατί αν οι δυνάμεις, τα στοιχεία και τα πλάσματα της φύσης κουβεντιάζουν μεταξύ τους ακατάπαυστα στους μύθους και στα τραγούδια μας, από την αρχαιότητα ως τα χρόνια μας, η φανέρωση του διαλόγου τους είναι πάντα έργο της γλώσσας του ανθρώπου. «Η φωτιά φίλησε το κύμα», είπε ο γέρο ψαράς, όταν μια πυρκαγιά έφτασε στο γυαλό του τόπου του. Τόπος και γλώσσα κλώθουν μαζί το νήμα που υφαίνει τον άνθρωπο. Είναι άραγε τυχαίο που για να μιλήσει κάπως στα γραπτά μου η ελληνική γλώσσα μου χρειάστηκαν χρόνια και χρόνια, ώσπου να ακούσω λίγο πιο σωστά τα πράγματα του τόπου και του κόσμου.
3: Κύριε Κουρτσάκη, βλέπω εδώ ότι έχετε σταχυολογήσει μια φράση του Σεφέρη μες στο βιβλίο σας «Κρυμμένη πατρίδα» από τις εκδόσεις Πατάκη, που λέει «Σβήνοντας ένα κομμάτι από το παρελθόν, σβήνουμε ένα αντίστοιχο κομμάτι από το μέλλον». Αυτό είναι κάτι που μας σοβαρεύει μέσα μας. Δηλαδή, ακόμα και όταν θέλουμε να κάνουμε μια ανανέωση στο σπίτι μας, κοιτάμε τι θα απορρίψουμε πια, ότι δεν μας χρειάζεται, αλλά και τι είναι αυτό που θα κρατήσουμε, ακριβώς γιατί σημαίνει για μας κάτι.
0: Ακριβώς, ναι.
3: Και άρα πιστεύω ότι όλοι μας καλό θα ήταν να μην είμαστε βιαστικοί στην απόρριψη, να δίνουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα να αλλάζει, να αντιλαμβάνεται αλλιώς τα πράγματα, αλλά να έχει και μια σοβαρότητα στο τι είναι αυτό που πετάει ως άχρηστο. Γιατί έτσι σβήνουμε και ένα κομμάτι από το μέλλον, όπως λέει ο Σεφέρης.
0: Αυτό ακριβώς είναι όλο το ζήτημα της παράδοσης. Όπως είπα και πιο πριν, δεν είναι ότι πετάμε κάτι. Δεν πετάμε. Όταν πετάμε κάτι, πετάμε κάτι από τον εαυτό μας. Γιατί αυτό το κομμάτι ήταν δικό μας. Ήταν οι γονείς μας. Είμαστε εμείς οι ίδιοι, ας πούμε, αυτό. Και το πετάμε χωρίς να καταλαβαίνουμε τι χάνουμε, ας πούμε. Αυτό.
3: Και βλέπω εδώ ότι λέτε το θεμελιώδες μάθημα του Γιώργου Σεφέρη μέσα στο εγώ μου φωλιάζει εφόρου ζωής μια ανθρώπινη κοινότητα.
0: Ακριβώς.
3: Ένα εμείς. Συνειδητά και συχνότερα ασυνείδητα παρόν στις σκέψεις, στις πράξεις και τα έργα μας. Επίσης μου φάνηκε σπουδαίο αυτό που διατυπώσατε για την τέχνη, που λέτε ότι η τέχνη είναι μια απέραντη αλληλεγγύη ζωντανών και πεθαμένων.
0: Πάλι ο Σεφέρης το λέει αυτό.
3: Ναι, είναι σπουδαίο.
0: Το έχω ενστερνιστεί γιατί νιώθω ότι αυτά που λέει ο Σεφέρης είναι δικά μου πράγματα. Δηλαδή δεν νιώθω ότι κλέβω κάτι. Νιώθω ότι συνεχίζω αυτή τη σκέψη μέσα στο σήμερα. Διότι σήμερα τα πράγματα είναι αλλιώτικα. Και είναι πολύ πιο βαριά. Ο Σεφέρης τα τρία κρυφά ποίηματα, εκτός από αυτό που λέει, λέει το αφανισμένο τούτο παρόν, λέει σε κάποιο στίχο. Δηλαδή νιώθει ότι το παρόν έχει αφανιστεί από όλα τα παράσιτα τα σημερινά και ότι έχουμε ένα κενό νοήματος. Αυτό το παρόν όμως ήταν ζωντανό ακόμα και πρέπει να είναι ζωντανό και το παρελθόν μπορεί να είναι ζωντανό και γίνεται ζωντανό. Αυτό που λέτε ένα σπίτι όταν βλέπεις τη φωτογραφία του παππού σου ή κάτι άλλο, όχι αρχαιολογίες, μια δική σου φωτογραφία όταν ήσουν ένα παιδάκι, τη μάνα σου. Όταν νιώθεις, ας πούμε, αυτά που κάνατε, τα γλυκά που τρώγατε, όλο αυτό το πράγμα δεν είναι αφανισμένο, γιατί
3: είναι ζωντανό μέσα.
0: Είναι ζωντανό μέσα σου αυτό το πράγμα.
3: Εμένα, αντίστοιχα τώρα η κουβέντα μας, θα μ' άρεσε να στραφεί σε αυτό που είναι τόσο απλό, αλλά που μας ξεφεύγει από το μυαλό. Ότι η ελληνική γλώσσα είναι ζωντανή επειδή τη μιλάμε ακόμα.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι. Τη μιλάμε, δηλαδή κάθε μέρα που λέμε, κάθε μέρα κάτι αλλάζουμε, κάτι προσθέτουμε, κάτι αφαιρούμε, βάζουμε μια καινούρια λέξη, ούτε το καταλαβαίνουμε. Και αυτό το πράγμα λειτουργεί. Εάν δεν μιλούσαμε, εάν δεν αλλάζαμε τη γλώσσα, θα ήταν όπως κάτι αρχαίες γλώσσες βεδικές και τα λοιπά, που είναι νεκρές, διότι νεκρή γλώσσα είναι αυτή η οποία δεν το
3: μιλέτε.
0: Βυζαντινό καμιά φορά πάει να γίνει έτσι, αλλά δεν γίνεται γιατί οι παπάντες τα αλλάζουν και δεν καταλαβαίνετε αυτό. Δεν μπορεί να γίνει, αλλά...
1: Και λέτε ότι, σας το είπε μάλλον ο φίλος ο Βοσκός, ότι οι αγράμματοι είναι αυτοί τελικά οι οποίοι μεταφέρουν και μεταδίδουν την γραμματοσύνη μέσα από την καθημερινότητα, από τον καθημερινό λόγο.
0: Αυτή είναι σπουδαία φράση. Αυτή είναι η μανού του, η γιαγιά του. Και πάει κάποιος δήθεν σπουδαγμένος από την Αθήνα και λέει: «Γιαγιά, εγώ ξέρεις, σπούδασα, έκανα αυτά, τούτο και τα λοιπά». Του λέει: «Παιδί μου, τα γράμματα τα φτιάξαν οι αγράμματοι».
3: Ναι, όμως επειδή όλοι είχαμε την ευλογία να έχουμε κάποιο παππού αγράμματο και να έχουμε κουβαλήσει ακόμα τη σοφία του. Ας πούμε, εμένα η γιαγιά μου ήταν αγράμματη, αλλά αυτά που μου είχε πει δεν τα ξεχνώ στη ζωή μου. Παρατηρήσεις της, ο σύντομος ας πούμε τρόπος που είχε να με διδάξει κάτι, που σημαίνει τώρα θα κάνω κάτι, θα κάνω σαν μια παρομοίωση. Τα μάτια μου πολλές φορές για να ησυχάζουν, όταν είμαι έξω και στη φύση κοντά κτλ, παρατηρούν τα ζώα. Τα ζώα δεν μιλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή πλησιάζουν, δείχνουν την αγάπη τους, δείχνουν την γαλήνη τους, δείχνουν την παρουσία τους, χωρίς να έχουν τη γλώσσα να ανταλλάξουν νοήματα. Αυτή η καθαρή σιωπή λοιπόν είναι αυτή που κάνει έκδηλο το κάθε τι. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν έχουμε την ευλογία να έχουμε τη γλώσσα, αλλά αφήνουμε αυτή τη γλώσσα να γίνεται ρηχή. Mm-hmm. Όσο πιο βαθιά είναι η σχέση με τη γλώσσα, τόση λιγότερη φλιαρία χρειάζεται.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο είναι. Η σιωπή είναι κατοικημένη από τη γλώσσα, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είναι κατοικημένη. Έχει μέσα της τη γλώσσα και την ακούμε μέσα μας εμείς όλοι. Και γι' αυτό από εκεί βγαίνει η ποίηση. Οι ποιητές δεν είναι φλιαρόντα. Αλίμονα είναι φλιαρόντα. Έχουν χάσει το παιχνίδι.
1: Πάντως, κύριε Κιουρτσάκη, έτσι όπως χρησιμοποιώντας και τα λόγια του Σεφέρη, του δασκάλου σας, ότι το εγώ φωλιάζει μέσα στο εμείς, όπως υπόθηκε χαρακτηριστικά, κάνετε μια ολόκληρη ανάλυση σε αυτό το ιδιόμορφο αυτοβιογραφικό δοκιμιακό ημερολόγιο σας για την σημασία που έχει η ομαδική δημιουργία της προφορικής παράδοσης και της μετάδοσης από στόμα σε στόμα, έτσι όπως θέλετε και το βιβλίο σας αυτό να μεταφερθεί από χέρι σε χέρι.
0: Να σας πω κάτι, πώς κατάλαβα πώς φτιάχνει τη γλώσσα. Γλωσσολόγος δεν είμαι, φιλόσοφος δεν είμαι, φιλόλογος δεν είμαι, τίποτα από όλα αυτά δεν είμαι. Όταν όμως δούλευα τον Καραγκιόζη και μου λέγει η μάνα μου, καλά εσύ τώρα σε σπούδαζα να κάνεις νομικά και τούτο και εκείνο, φιλοσοφία του δικαίου, και εσύ τώρα γίνεσαι καραγκιόζολόγος. Λέω, καλά άσε μάνα, θα δούμε. Ύστερα από πολλά χρόνια, όταν τέλειωσα αυτό το βιβλίο, κατάλαβα ότι όταν έγραψα το βιβλίο Προφορική Παράδοση και Ομαδική Δημιουργία, είχα καταλάβει πώς φτιάχνεται μια γλώσσα. Έτσι φτιάχνεται η γλώσσα. Η γλώσσα φτιάχνεται όπως ο Καραγκιόζης, το δημοτικό τραγούδι, η παροιμία, το παραμύθι, όλα αυτά. Δηλαδή λέει κάποιος κάτι. Ο άλλος το παίρνει. Ο άλλος, η άλλη, η γυναίκα. Το μεταφράζει, το μεταφέρει, το κάνει, το αλλάζει, το αλλοιώνει. Περνάει σε τεατρίτο. Ξαναγυρίζει πίσω ή το αλλοιώνει κι άλλο. Το αλλοιώνει κι άλλο. Στο τέλος, ας πούμε, βγαίνει μια καινούρια εικόνα και δεν ξέρεις αυτό ποιος το έφτιαξε. Δεν το έφτιαξε ούτε ο πρώτος ούτε ο δεύτερος. Το έφτιαξε η κοινότητα. Ο Κοντζάμ, μεγάλος λαογράφος Νικόλαος Πολίτης, δεν μπορούσε να καταλάβει. Λέει, η ομαδική ποίηση είναι πράγμα αδύνατον. Ο Σεφέρης το είχε μυριστεί. Εγώ προσπάθησα να το κάνω πιο θεωρητικοποιήσω, να δω μα πώς είναι δυνατόν. Πώς είναι δυνατόν. Αυτό το πράγμα το έχει φτιάξει μια κοινότητα, δεν το έχει φτιάξει ένα άτομο. Ο πολίτης, ας πούμε, λέει, η ομαδική ποίηση είναι πράγμα δυνατόν. Λέει, τι φαντάζεται ότι σηκώνεται μια ομάδα και τραγουδάει μαζί την ίδια στιγμή το ίδιο τραγούδι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Φυσικά είναι αδύνατον.
1: Ναι. Κύριε Κιουρτσάκη, επισημάνατε σε αυτό το δοκίμιό σας και πραγματικά το παρατήρησα και πάλι μία διαφορά που έχουμε για παράδειγμα σε σχέση με τη Γαλλία. Mm-hmm. Ότι η αποδοχή της προφορικής πολιτιστικής παράδοσης στην Γαλλία έχει γίνει από τους περασμένους αιώνες. Αντιθέτως, εμείς έπρεπε να φτάσουμε το 1974, την περίοδο της μεταπολίτευσης, για να αποδεχτούμε όλο αυτό το παρελθόν.
0: Αυτά στην επίσημη Ελλάδα. Στην ανεπίσημη συνεχίζαμε να μιλάμε. Εγώ είχα κάτι θείους που ήταν αφεντικά, ήταν κέραμα αυτό, και ο αρχιεργάτης τους μιλούσε. Εσύ, είχε μια ισότητα, ένα αίσθημα ισότητας απέναντι στο αφεντικό. Ποτέ δεν το φανταζώ στη Γαλλία αυτό. Φοβερή, ταξική, ας πούμε.
1: Ιεραρχία.
0: Φοβερό πράγμα.
1: Mm-hmm. Πάμε να κουβεντιάσουμε λίγο για τη γλώσσα και για την ελληνική γλώσσα.
3: Εδώ βλέπω λοιπόν να έχει καταγράψει ο Γιάννης Κιουρτσάκης η γλώσσα, το μόνο ίσως ανθρώπινο έργο που είναι συνάμα παμπάλαιο και πάντα νέο, ικανό να αλλάζει ακατάπαυστα, αλλά και να μένει πιστό στον εαυτό του μέσα στην αλλαγή. Επίσης, το πόσο σοβαρό είναι, Αλεξάνδρα, αυτό που λέμε διάλογος. Αυτός ο διάλογος γεννιέται πριν από κάθε μονόλογο, λέει ο Γιάννης Κιουρτσάκης. Αυτός προηγείται του λόγου, διαψεύδοντας την ετυμολογία, λέγοντας εν αρχή ειν ο διάλογος.
1: Ακριβώς, και αυτό να κρατήσουμε. Δηλαδή, πόσο πολλές φορές είναι λάθος το στερεότυπο εν αρχή είναι ο λόγος, ναι. Εσείς λέτε.
0: Αλλά αυτό
1: είναι εν αρχή είναι ο διάλογος.
0: Ναι, αλλά είναι αλήθεια αυτό. Δηλαδή, το σκέφτηκα. Είναι περίεργο. Δηλαδή, ο άνθρωπος στην αρχή βγάζει άναρθρες κραυγές. Μέχρι να γίνει έναρθρη η κραυγή, έχει αρχίσει ο διάλογος. Έχει πει κάτι και το άλλος τον ακούει και το απαντάει. Από εκεί αρχίζει η γλώσσα.
3: Επίσης έβλεπα, αγαπητέ Γιάννη, ότι οι επιστήμονες, ας πούμε, συνεχίζουν να ψάχνουν την απαρχή των γλωσσών, την απαρχή της ανθρώπινης αυτής επίτευξης που είναι ο λόγος. Και καταλήγουν προς το παρόν μέσα στις έρευνές τους ότι αυτό άρχισε στον άνθρωπο να γίνεται επιθυμία όταν συνειδητοποίησε ότι έχει αφηρημένες σκέψεις. Δηλαδή, αν φανταστούμε δύο ανθρώπους που είχαν μπροστά τους ένα καρβέλι ψωμί ή δύο ποτήρια ή μια στάμνα, αυτά ήταν εύκολα να τα δείξουν και κάπως να συνεννοηθούν.
4: Ενδιαφέρον, δεν το έχω σκεφτεί.
3: Όταν λοιπόν οι άνθρωποι είδαν ότι είχαν φαντασία, κάτι τους ερχόταν στο νου, στη σιωπή, ή μετά σκεφτόντουσαν κάτι που δεν ήταν εκείνη την ώρα παρόν.
4: Το θεότι, το άγνωστο.
3: Το άγνωστο.
4: Μεγάλα, τι αυτό, πώς φτιαχτήκαμε εμείς
3: μεγάλα
4: εδώ.
3: Πράγματα.
4: Πού βρεθήκαμε.
3: Αυτό λοιπόν τους γέννησε την επιθυμία να παράξουν λόγο, γλώσσα.
4: Ακριβώς. Πολύ ενδιαφέρον. Πολύ.
3: Και να πάμε στην ελληνική λέξη ενθουσιασμός. Εγώ εδώ θέλω
4: ένθους.
3: Να...
4: Ναι. Μπαίνει μέσα σου ο Θεός. Μπαίνει μέσα στο Θεός, δηλαδή, και πώς είναι παρόν ο Θεός παντού, και μετά λέμε ξεθεώθηκα, λέω, καημένε είναι ο Έλληνε γράφω, ας πούμε. Ο άλλος λέει μπήκε ο Θεός, μέσα μου ο Θεός, εδώ βγήκε, μου βγήκε ο Θεός, μου βγήκε η πίστη που λένε, ας πούμε. Ένθους, ενθουσιασμός, δηλαδή από εκεί είναι ο ενθουσιασμός, από εκεί. Δηλαδή υπάρχει κάτι που σε τραβάει προς τα πάνω, γι' αυτό να υπήρξει.
1: Ξεκινώντας, κύριε Κιουρτσάκη, από την παρατήρηση ότι η θεότητα υπάρχει σε όλες τις ζωές, σε όλο το πέρασμα του χρόνου. Αυτό λοιπόν προσπαθείτε να το στοιχειοθετήσετε με αυτές τις τρεις διαφορετικές λέξεις. Ένθεος, ενθουσιάστηκα, ξεθεώθηκα. Δηλαδή πώς προχωρώντας φτάνουμε στο σήμερα, αλλά χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Πάντως έχετε μια ολόκληρη ανάλυση στο τέλος του βιβλίου σας για τις ελληνικές λέξεις που προδίδουν συγκεκριμένες ιδεολογίες και νοήματα που αφορούν όλους τους πολιτισμούς.
4: Βέβαια.
0: Είναι καιρός να τελειώνω. Προσπάθησα να δείξω ότι οι παμπάλαιες λέξεις της ελληνικής γλώσσας δεν μας μιλούν μόνο για το παρελθόν, αλλά και για το παρόν. Πιστεύω και για το μέλλον. Ότι ο τρόπος που διαλέγονται μεταξύ τους δημιουργεί ένα πνευματικό αστερισμό που υπερβαίνει το νόημα της κάθε μιας και εμπνέει στον σύγχρονο άνθρωπο έναν ηθικό και αχώριστα πολιτικό στοχασμό. Θα έλεγα ένα σύστημα κοινής ανθρώπινης ζωής. Αυτό το σύστημα χρειάζεται, θαρώ να ρωτάμε, κάθε τόσο, για να λογαριάσουμε κατά πού προχωρούμε, κατά πώς ζητάει ο ποιητής. Τουλάχιστον να συναισθανθούμε πόσα ζωτικά πράγματα μας λείπουν για να ζούμε και να ανασένουμε σαν άνθρωποι. Άλλωστε, εκείνο που με παρακίνησε να ερευνώ αυτές τις λέξεις δεν ήταν ούτε ο πατριωτισμός, ούτε η εγκυκλοπαιδική περιέργεια, αλλά η υπαρξιακή απορία που έγινε βαθμιαία μέρημνα ενός ανθρώπου ο οποίος δεν κουράστηκε να ρωτάει το πνεύμα της γλώσσας του για να γνωρίσει εκείνο που ζητούσε και πάσχιζε να πραγματώσει ο ίδιος στη δουλειά του. Ίσως αυτό δεν σήμαινε τίποτα άλλο παρά να καταλάβω ποιος ήμουν και ποιος έγινε μέσα στο σημερινό μας κόσμο. Λίγο-λίγο, μια μόνο λέξη γινόταν ικανή να ανασύρει από τα σκοτεινά βάθη της πηγής της και να αποκτήσει έφνης μια παράξενη λάμψη, ικανή να φωτίσει πιο καθαρά εκείνο που βιώνω σήμερα και θα το φωτίσει ίσως ακόμα καθαρότερα στο μέλλον. Επιμένω ότι δεν μιλώ μόνο για ετυμολογία, αλλά για μια φωνή βγαλμένη από την προαιώνια ιστορία της λέξης, η οποία με καλεί εμένα που την αφουγκράζομαι τούτη τη στιγμή να συλλάβω την παράδοξη επικαιρότητα που αποκτά στο ιστορικό παρόν μας, το χάρισμά της να καταβγάσει αυτό που ζούμε τώρα και που θα ζήσουμε ξανά στο άγνωστο μέλλον. Σαν πως η απαρχή της λέξης να γινόταν πληρέστερα κατανοητή μόνο όταν φωτιστεί από τη σημερινή, ίσως και την αυριανή ζωή μας. Ποιος ξέρει, μπορεί ακόμα και να υπόσχεται κάτι καινούριο, άδειλο, άγνωστο για το μέλλον, αν αυτή η γλώσσα συνεχίζει να μιλιέται τότε. Παράξενο. Μήπως η αρχή της λέξης εμπεριείχε κρυφά το τέλος της, με τη διπλή σημασία της λέξης τέλος, πέρας και σκοπός. Λες και η πρώτη σημασία της ήταν από μόνη της μια προσδοκία μέλλοντος ή μια κλίση από εκείνο στον ορίζοντα του οποίου μπορεί να κερδίσει ένα καινούριο νόημα που θα γίνει αντιληπτό μόνο αν φωτιστεί από το παρόν μας. Το παρόν που μας έχει λόγου χάρη επιτρέψει να γνωρίσουμε την ανυποψίαστη ακόμα χτες σημερινή οικονομική πραγματικότητα. Ή λες και το μέλλον έλκει εξ αρχής στην αρχαία λέξη, όπως ήταν στο χρόνο της δημιουργίας της, για να την ετοιμάσει να φέρει στο φως το καινούριο νόημα που αυτή ήδη κυοφορούσε, τουλάχιστον όσο η αρχική λέξη όπου κρυβόταν αυτό το νόημα μένει ζωντανή στα χείλη, στη συνομιλία και στη γραφή μας. Κι όσο ο κόσμος μας αρνείται να πεθάνει.
1: Κύριε Κουρτσάκη, μέσα στο δοκίμιό σας πραγματεύεστε τη σχέση χριστιανισμού-παγανισμού.
4: Πώς μπόρεσαν να σμίξουν αυτές οι δύο θρησκείες που μισούνταν κυριολεκτικά, δηλαδή σφαχτήκαν οι χριστιανοί με τους παγανιστές, ας πούμε. Τα βλέπουμε και στον Καβάφη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που σφαχτήκανε, όμως μπορέσανε και συμφιλειωθήκανε στη λαϊκή, πάλι ο λαϊκός πολιτισμός, στη λαϊκή λατρεία, ας πούμε. Και μιλάμε για πανηγύρια, εκείνη η πανήγυρη, μιλάμε για εορτή, μιλάμε για εκκλησία, εκκλησία του Δήμου και είναι εκκλησία των χριστιανών. Μιλάμε για
3: αγορά
4: και είναι η σύναξη των ανθρώπων. Είτε είναι, πώς το λένε, μη θρησκευτική, είτε θρησκευτική. Δεν έχει σημασία αυτό το πράγμα. Και πόσο υπάρχει η οικειότητα με το Θεό. Πάει ο Μακρυγιάννης και λέει, κάνει διάλογο με τον αυτόν. Δηλαδή, αλυσβερίς, εμπόριο κάνει, ας πούμε. Είναι έτσι ο Έλληνας, ας πούμε.
3: Πάντως και το σπουδαίο είναι αυτό που φωτίζεται ξανά και το διακηρύσσεται. Και λέτε ότι πρώτο μου μέλημα είναι να είμαι άνθρωπος. Το να είμαι Έλληνας έρχεται μετά. Ίσως επειδή είμαι Έλληνας. Ναι.
4: Έτσι τόνιζα πολύ αυτό το πράγμα.
3: Και αυτό, ας πούμε, με ξαναφέρνει σε αυτό που θίξαμε πριν, που μου λέτε ότι η ελληνική γλώσσα μας επιτρέπει να κατανοούμε τον κόσμο. Γιατί είναι πλούσια, έχει έννοιες, έχει κλειδιά, ακριβώς επειδή η στόχευσή της και τότε με τη φιλοσοφία, με το αρχαιοδράμα κτλ. Ήταν πανανθρώπινη.
1: Για παράδειγμα, κάνετε μια ολόκληρη ανάλυση της λέξης οικονομία. Ποιο ήταν το περιεχόμενο κάποτε και πώς στο πέρασμα του χρόνου έχει ταυτιστεί με τον καταναλωτισμό.
4: Νόμος του οίκου. Νόμος του οίκου. Η νομή. Μοιραζόμαστε. Αυτό ήταν η αρχαία. Αυτό είναι ο Αριστοτέλης. Και μετά λέει το αντιδιαστέλει με την χρηματιστική, που είναι η αναζήτηση του χρήματος, η οποία είναι κακό πράγμα, λέει, γιατί. Κοιτάξτε τι έξυπνος άνθρωπος ήταν, διότι δεν έχει πέρας, δεν έχει όρια. Να, το θέμα των ορίων στην αρχαία ελληνική σκέψη. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι σου λένε, έχω 300 δισεκατομμύρια δολάρια. Όχι, είναι λίγα. Θέλω να κάνω 800 δισεκατομμύρια δολάρια.
1: Ή, ας πούμε, λέτε εδώ για το περιεχόμενο και τα παράγωγα της λέξης οίκος. Πώς λοιπόν ο οίκος φτάνει να γίνει η λέξη οικείος, ο οικείος οικειότητα, η οικειότητα οικουμένη, η οικουμένη οικογένεια.
4: Πόσο έχουν σχέση αυτά τα πράγματα που εκ πρώτης όψης δεν έχουν. Άλλο οικειότητα και άλλο οικουμένη. Και όμως αυτά συνδέονται. Αυτό πέρασε και στη ρωμαϊκή σκέψη. Ο Σενέκας λέει, πατρίδα μου είναι όλος ο κόσμος, ας πούμε. Αυτό το πράγμα. Πάτρια μου τούτους μούντους, ας πούμε. Όλος αυτό το πράγμα. Και το λέει και ο νέος Έλληνας κάπου. Όπου γης και πατρίς, δεν λέει.
3: Πάντως μου έρχεται ξανά στις Σιρακούσες ένας ναός αρχαίος.
4: Μπράβο.
3: Που ήταν ο αρχαίος ναός του Απόλλωνα, που μας έλεγε ο οδηγός εκεί με το τρίκυκλο που μας πήγαινε τη Βολτίτσα μέσα στο ιστορικό κέντρο, είχε βάλει, ήταν εντυπωσιακό, είχε βάλει από το Google, ας πούμε, μια ελληνική φωνή να εξηγεί, αφού είμαστε Έλληνες εμείς μες στο τρίκυκλο που κάνουμε τότε.
4: Νεοελληνική.
3: Ναι. Και έλεγε, ας πούμε, αρχαίος ναός του Απόλλωνος που κατοπινά όσοι κατέκτησαν, ας πούμε, τη Σικελία, τον είχαν οικειοποιηθεί αυτό το ναό. Δηλαδή Νορμανδοί, Βυζαντινοί, δηλαδή έβλεπες ακλόνητο το ναό και άκουγες όλους αυτούς που είχαν έρθει.
4: Όλοι τον οικειοποιούνταν.
3: Ναι, όλοι λοιπόν.
4: Οι πάντες.
3: Και σημασία έχει αυτό το ότι γίνεται συνδετικό υλικό ένας ναός. Όπως, ας πούμε, αγαπητέ Γιάννη, όταν κανείς περπατούσε στα Ναφιώτικα, έβλεπε στα κατόφλια, στα πρόθυρα, κάποιες από τις μαρμάρινες πέτρες, ας πούμε, οι οποίες τους γίνανε ένα υλικό οικοδομής.
4: Ενσωματωθεί στη ζωή τους, όχι
3: ναι,
4: μόνο στο κτίριο.
3: Ναι. Αυτή η μικρή εικόνα ισχύει για όλα τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή το πόσο ζωντανό είναι ακόμα και παρόν το παρελθόν και μπορεί να μας βοηθήσει στο τώρα.
4: Γι' αυτό ο Σεφέρης ο Καημένος έλεγε το αφανισμένο του παρελθόν. Δεν αφανίζεται. Όταν αφανίζεται, αφανίζουμε το μέλλον ουσιαστικά. Δεν αφανίζουμε το παρόν. Νομίζουμε ότι δεν έχουμε, γι' αυτό σήμερα ζούμε καμιά φορά ένα παρόν το οποίο είναι κενό περιεχομένου. Είναι το μέλλον μας. Έχει γίνει ήδη το μέλλον μας και είναι κενό περιεχομένου. Πρέπει να το γεμίσουμε. Δεν μπορούμε να το κοιτάξουμε με το Facebook και αυτά. Πρέπει να μιλήσουμε με τον άλλον άνθρωπο.
3: Διάλογος.
4: Με τον άλλον άνθρωπο. Να μιλήσει το αγόρι με το κορίτσι του. Να αφήσει το Facebook και να δει και το κορίτσι με το αγόρι του. Και το αγόρι με το αγόρι του. Ό,τι θέλουν. Αλλά να μιλήσουν. Να υπάρξει διάλογος, ας πούμε. Αυτό το πράγμα.
3: Εννοούμε κάτι σοβαρό αυτή τη στιγμή. Ότι αντιλαμβανόμαστε όλοι το κενό και δεν το συζητάμε. Ναι, αυτό θίγει τώρα, Γιάννη.
4: Σαν να το κρύβουμε από τον εαυτό μας.
3: Ναι, υπάρχει μέσα μας, μας λυπεί, μας στενοχωρεί, μας ανησυχεί.
4: Να το κρύβουμε.
3: Και είναι σαν να μην έχουμε κουράγιο να το πούμε.
4: Στο φίλο μου, τον Βοσκό, τον νέο, της νέας γενιάς, τον άλλο Βοσκό, αυτόν που λέει Σκύρος είναι ο ανησυχασμός μου. Άλλος είναι ο παλιός που μου έδωσε το τραγούδι, αυτό ναι. Έχει πεθάνει, και ο άλλος είναι νέος. Και καθόμαστε στη θάλασσα και έρχονται κάτι τουρίστες και λέει: Βάλτε μουσική, λέει. Τι μουσική να βάλω, λέει. Δεν βλέπεις λέει, αυτό το κύμα. Αυτό είναι η μουσική του, λέει. Κοίτα, λέει εδώ, σκέψου. Και μια μέρα σβήνουν τα φώτα και όλοι απογοητευτήκανε. Λέει, αυτό είναι ζωή. Ναι, εσύ είσαι πολύ αρχαίος, παιδί. Αυτό είναι ζωή. Και όταν ανάψαν, όλοι χειροκροτούσαν. Λέει, κρίμα, κρίμα.
1: Σ' αντίθεση με άλλους που όταν για μισή ώρα είχε παγώσει όλο το ίντερνετ, θεωρούσαν ότι χάθηκε η ζωή. Ενώ αντιθέτως ο Βοσκός είπε, ευτυχώς για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τη φύση στην πραγματική της διάσταση. Και λέτε λοιπόν, εσείς κύριε Κιουρτσάκη, ότι η παγκόσμια επαρχία μας έχει πια καταργήσει την οικειότητα. Δεν υπάρχει η οικουμένη. Κάποτε ήταν η γη που κατοικούνταν. Και στο μυαλό μου έρχεται
4: αυτό
1: ο Έλλον Μάσκ.
4: Ναι, ναι.
1: Ο Έλλον Μάσκ, που εδώ σε μια συζήτηση που κάναμε με τον κύριο Κρυμιζή, τον αστροφυσικό, μας είπε οι λιθιότητες αυτά τα οποία λέει σε σχέση με το να επικίσουμε. Το να μεταφερθούμε στον Άρη. Δηλαδή, αντί να κουβεντιάζουμε για τη γη μας, την οποία την έχουμε, δεν ξέρω σε ποιον την έχουμε παραδώσει.
4: Και σκεφτείτε όμως και την αλαζονία αυτών των ανθρώπων, τον Μάσκ, τον Τραμπ κτλ. Που σου λένε, τι μας νοιάζει εμάς, αυτός ο άλλος άνθρωπος είναι κατσαρίδα. Θα το σκοτώσουμε στη Μινεάπολη. Σκοτώσαμε. Εντάξει, θα πάμε στον Άρη εμείς. Δηλαδή, σκέψου την πόρωση αυτών των ανθρώπων, την ηθική πόρωση τελείως. Δεν υπάρχει τίποτα πια. Τίποτα που να τους κρατάει σε ανθρώπινη κατάσταση, ας πούμε.
3: Όχι, τους ενθουσιάζει να εκτοξεύουν τον εαυτό τους στο μέλλον. Τους ενθουσιάζει, ανεπίγνωτα εννοώ. Μόνο από δύναμη.
4: Ναι, αλλά
3: και
4: τώρα τελευταία βλέπουμε τι γίνεται και έχει καταρρεύσει ο Τραμπ τελικά. Δηλαδή δείχνει την ηλιθιότητά του, δεν το συμμαζεύει κανείς πια. Δεν ξέρει, ούτε ο ίδιος μπορεί να συμμαζεύσει. Την πάτησε. Επιτέλους την πάτησε. Ποτέ δεν είχε την πατήσει τόσο. Δεν ξέρω.
3: Μάλλον.
1: Μακάρι. Λέω εγώ τώρα.
3: Επιστρέφουμε,
1: η επιθυμία μας.
3: Επιστρέφουμε στο να κάνουμε σαφές ότι σήμερα κουβεντιάσαμε με αφορμή το βιβλίο «Κρυμμένη πατρίδα» από τις εκδόσεις Πατάκη του συγγραφέα Γιάννη Κιουρτσάκη.
1: Άρα λοιπόν, κύριε Κιουρτσάκη, εν κατακλείδη, μέσα από όλο αυτό το αυτοβιογραφικό δοκιμιακό σύγγραμμα, μπορούμε να καταλήξουμε ότι ο καθένας μπορεί να βρει τη δική του πατρίδα αρκεί να ψάξει μέσα στον εαυτό του και να χρησιμοποιήσει τα παλιά εργαλεία που είναι η γλώσσα και δει η ελληνική που 4.000 χρόνια ομιλείται αδιάλειπτα και μεταδίδεται από στόμα σε στόμα μέσα από την προφορική παράδοση.
4: Η σκέψη μου η βαθύτερη είναι ότι η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα του ανθρώπου. Όχι η γλώσσα του νέου Έλληνα κτλ. Αυτά να τα ξεχάσουμε λίγο. Δεν είμαστε σοβινιστές. Αυτή η γλώσσα η οποία λέει αυτές τις λέξεις, και αυτό το γράφω στο τελευταίο, στο επιστόφυλλο του βιβλίου. Μήπως αν ξαναζωντανεύαμε το σωστό νόημα των λέξεων, δημοκρατία, οικονομία, οικουμένη, οικειότητα, φιλία, έρος, αγάπη, θαύμα, ελευθερία, άνθρωπος, αναρρύθμιτον άλλον, θα κάναμε λίγο, όχι δεν λέω να βρούμε τον καλύτερο κόσμο, τον παράδεισο, λίγο πιο ανθρώπινο αυτό τον κόσμο που γίνεται όλο και πιο απάνθρωπος κάθε μέρα. Αυτό το πράγμα, αυτό είναι η μέγιστη φιλοδοξία, και όμως να σκεφτείτε ότι είναι ακατόρθωτη, θεωρούμε είναι ότι είναι ουτοπία αυτό το στόμα.
3: Κύριε Κιουτσάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο δεύτερο πρόγραμμα και στη δικιά μας.
4: Εγώ σας ευχαριστώ εκ βάθους, από βάθους καρδίας.
3: Εκπομπή, γιατί και το ίδιο σας το βιβλίο είναι ο τίτλος μας. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια έχετε πάει.
4: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

είναι τα Κιάνα Δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, αυτό το μουσικό αέναο ταξίδι χωρίς όρια. Μανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων.

Κυριάκος Φέτσας, 21 Σεπτεμβρίου 1945, 20 Απριλίου 2026. Έλληνας συνθέτης, πολυπράγμων, έγραψε συμφωνική μουσική, μουσική για μπαλέτο, για θεατρικές παραστάσεις, για τον κινηματογράφο, ηλεκτρονική μουσική, μουσική για σόλο όργανα, μουσική για ποίηση, μελοποίηση δηλαδή, ποίηση γνωστών ποιητών, και επίσης συνεδίασε την τζαζ με τη δυτική μουσική. Ο Σφέτσας γεννήθηκε στην Αμφιλοχία και μεγάλωσε στη Λευκάδα, όπου σε νεαρή ηλικία σπούδασε μουσική για πρώτη φορά στη Φιλαρμονική της Λευκάδος και στο Εθνικό Οδείο της πόλης με τον αείμνηστο Φώτη Βλάχο. Συνέχισε τις σπουδές του από το 1963 μέχρι το 1966, όπου σπούδασε πιάνο με την Κρινιό Καλομύρη και θεωρία της μουσικής με τον Μιχάλη Βούρτση. Στις 30 Αυγούστου μάλιστα του 1964 στη Λευκάδα συνόδευσε τη Μαρία Κάλλας στο πιάνο στην τελευταία της παράσταση στην Ελλάδα. Λίγους μήνες μετά τη δικτατορία του 1967 μετακόμισε στο Παρίσι. Εκεί με μια υποτροφία του γαλλικού κράτους από το 1969 έως το 1972 ακολούθησε περαιτέρω σπουδές με το συνθέτη και εκπαιδευτικό Max Deus, σύνθεση, ανάλυση, οριστική διεύθυνση κτλ. Ενώ αναζητούσε την καθοδήγηση με τις συμβουλές του Ιάννη Ξενάκη, του Λουίτζι Νόνο και του Ανρί Ντουελέφ.

Η πρώτη δημόσια εκτέλεση δουλειάς του, επεισόδια λοιπόν για σόλο πιάνο, πραγματοποιήθηκε μετά την εξέγερση του Μαΐου του 68 στο Latin American Hall στο Παρίσι, λαμβάνοντας μάλιστα ευνοϊκές κριτικές. Μετά από αυτό η μουσική του γινόταν συχνά και είχε τις πρώτες του παραγγελίες από το γαλλικό ραδιόφωνο, την τηλεόραση, την Ars Nova Orchestra και το Dance Group of Verdi. Μετά από εκείνη την περίοδο αρκετά από τα έργα του εκτελούνται σε φημισμένα διεθνή φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής, το Royan, το Reims, το Bordeaux, το Παρίσι. Την ίδια στιγμή εργάστηκε σε τακτική βάση με τη σύγχρονη χορευτική ομάδα του Vitry και τον χορογράφο Μισελ Καζερτά. Ένα μέρος των έργων του στο Παρίσι δημοσιεύθηκε από τις εκδόσεις Transatlantique και ήταν στο Παρίσι το 1974 που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά ένα από τα έργα του σε δίσκο. Τετρακανική ηλεκτροακουστική μουσική για το μπαλέτο Smog. Είναι ένα από τα πρώτα κομμάτια μάλιστα που γράφτηκαν για ταινία 4 καναλιών στον κόσμο. Στην Ελλάδα έκανε τον ντεμπούτο του ο συνθέτης στην 4η Ελληνική Εβδομάδα Σύγχρονης Μουσικής στην Αθήνα μεταξύ 19 και 26 Σεπτεμβρίου του 1971 με το έργο Documology. Επέστρεψε στην Ελλάδα το φθινόπωρο του 1975, αυτή τη φορά για να μείνει. Κατόπιν πρόσκλησης του Μάνου Χατζηδάκη εργάστηκε στο τρίτο πρόγραμμα του Ελληνικού Ραδιοφώνου 1975-1976 ως ανεξάρτητος παραγωγός. Το 1977 ως τακτικός υπάλληλος του Ελληνικού Ραδιοφώνου υπηρέτησε ως επικεφαλής του μουσικού τμήματος του Δευτέρου και του Πρώτου Προγράμματος και από το καλοκαίρι του 1982 έως τον Ιανουάριο του 1994 ως διευθυντής του Τρίτου Προγράμματος. Έγραψε βεβαίως διάφορες μουσικές για τον κινηματογράφο, όπως «Η νύχτα με τη Σιλένα», «Το στίγμα» και άλλες βεβαίως. Την άνοιξη του 1991 κυκλοφόρησε την πρώτη ψηφιακή ηχογράφηση «Silent Days» στην Ουτοπία από το 1993. Το CD «Colors in Double», ένα αφιέρωμα στην τέχνη του μεγάλου παραδοσιακού μουσικού ερμηνευτή Βασίλη Σούκα, που περιέχει τα έργα «Colors in Double» and «Lyric Suite». Ήδη πήραμε μια μικρή γεύση από τη λυρική σουίτα. Ηχογραφημένο ζωντανά στο Φεστιβάλ του Ηρακλείου το 1988 και στο Πάτρα, στο Φεστιβάλ της Πάτρας το 1987, με τον αείμνηστο μουσικό, τον Βασίλη Σούκα. Θα ακούσουμε και συνέχεια ένα απόσπασμα από αυτή τη δουλειά. Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του τα τελευταία χρόνια είχε ανατεθεί από ελληνικές και άλλες πολιτιστικές αρχές και οργανισμούς και έχει ερμηνευθεί στην Ευρώπη, την Αυστραλία και την Αμερική από φημισμένα μουσικά σύνολα όπως οι σολίστες Μπολσόι, Ensemble Modern of Frankfurtis, το σύνολο κρουστών Οκάδας του Τόκιο, το Ρούσο και το Μλάντα Quartets, επίσης η Συμφωνική Ορχήστρα της Λέγκια, η Boston University. Στις πρώτες μέρες του Μεγάρου είχαν φιλοξενηθεί έργα του Κυριάκου Σφέτσα, ερμηνευμένα από διάσημους Έλληνες και άλλους σολίστες και σύνολα μεταξύ των οποίων ο οργανίστας Δανίν Χορζεμπά και η ορχήστρα της Καμεράτας. Πάμε να ακούσουμε τώρα από τη λυρική σουίτα που την έγραψε το 1987, από αυτή την ηχογράφηση, όπως είπαμε, στο Φεστιβάλ του Ηρακλείου το 1988, όπου σολίστε εδώ είναι ο Βασίλης Σούκας στο λαϊκό κλαρίνο, ο Ντέιβιντ Λίν στο φλάουτο και στο σοπράνο σαξόφωνο, ο Άγγελος Ρήλος στο κλαρίνο μπάσο, ο Ανδρέας Γεωργίου στην ηλεκτρική κιθάρα, ο Τάκης Φαραζής στο ηλεκτρικό και ακουστικό πιάνο, ο Γιώργος Φακανάς στο ηλεκτρικό μπάσο και ο Νίκος Τουλιάτος στα κρουστά. Διευθύνει ο ίδιος ο Κυριάκος Φέτσας και ακούμε το μέρος στο ύφος ενός παλαιού σκοπού.

0: Αυτό ήταν ένα μέρος λοιπόν από τη λυρική σουίτα, εκεί ηχογραφημένη στο Ηράκλειο της Κρήτης το 88. Πάμε τώρα όμως να δούμε τι μας είχε πει για τον Βασίλη Σούκα, για την διπλοχρωμία και για την λυρική σουίτα, ο ίδιος ο Κυριάκος Φέτσας, σε αυτή εδώ την εκπομπή το 2021, και μάλιστα εκείνη την ημέρα ήταν η Παγκόσμια ημέρα ραδιοφώνου. Όπως και η διπλοχρωμία και η λυρική σουίτα είναι δύο έργα, Κυριάκος, αφαιρωμένα στη τέχνη του Βασίλη Σούκα. Όταν ήρθε σε επαφή με τον Βασίλη για να του πεις αυτό, αυτό το τόλμημά σου, ας πούμε, θα το πούμε έτσι, ποια ήταν η αντίδρασή του?
1: Με τον Βασίλη πρέπει να είχαμε γνωριστεί, αν θυμάμαι καλά, τις ημερομηνίες γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 80, στο στούντιο της ραδιοφωνίας. Είχε έρθει να γράψει κάποιες εκπομπές για την σειρά Λαϊκή Πρακτική Οργανοπαίκτες στο τρίτο πρόγραμμα. Τον συνάντησα εκεί στο στούντιο και του θυμάμαι τη φράση που του είπα. Του λέω: εγώ σε ξέρω από μικρός. Εσύ δεν με ξέρεις βέβαια, αλλά σε έχω ήδη ακούσει, του λέω, στα διάφορα στέκια που έπαιζες πάρα πολύ συχνά.
0: Ως θαυμαστής.
1: Ναι, ναι. Του είπα από πού είμαι. Ήξερα ότι είναι από το Κομπότι της Άρτας. Λέω: είμαστε και κοντοπατριώτες. Χάρηκε πάρα πολύ, γιατί είχε στη συμπεριφορά του, έβλεπες πάντα ένα, θα έλεγα, ένα αθώο παιδί, με καλοσύνη, με χάρη κλπ. Αυτή ήταν η πρώτη γνωριμία. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά έτσι χρόνια για να φτάσουμε στην πολυπόθητη συνεργασία το 87 δηλαδή. Παρ' όλα αυτά ήξερα μέσα μου, είχα τη βεβαιότητα, και εκείνος πιστεύω ότι την είχε, ότι κάποια στιγμή θα συνέβαινε αυτό. Ήταν ακαριέα, μπορώ να πω έτσι, η σύνδεση και η βαθύτερη επαφή. Χωρίς να σημαίνει ότι είχαμε πει σε αυτό το διάστημα και τόσα πολλά πράγματα. Ίσως και να μην χρειαζόταν να λέμε πολλά λόγια. Όταν του είπα ότι πρόκειται να έχω μια παραγγελία για το δεύτερο φεστιβάλ της Πάτρας του 87 και ότι θα ήθελα να είσαι πλάι στον David Lynch, να είστε οι δύο σολίστες, πνευστά δηλαδή, στο group, το πρώτο πράγμα που, πέρα από το ότι αναπήδησε και χάρηκε και λοιπά, ήταν ότι πιστεύεις ότι θα τα καταφέρω? Του λέω: όχι απλά το πιστεύω, αλλά πιστεύω ότι θα ξεπεράσει και τον εαυτό σου, ας πούμε, και θα μας βάλεις γυαλιά σε όλους. Αν θυμάσαι καλά, εκείνο το καλοκαίρι ήταν ο φοβερός καύσωνας του 87, με τους 40 τόσους βαθμούς κλπ. Δώσαμε ραντεβού για τη 15 μέρες πριν στην Πάτρα, όπου θα συναντιόμασταν όλοι για να κάνουμε τις απαραίτητες δοκιμές, μια και είχαμε να παίξουμε 90 λεπτά μουσική, μια μισή ώρα μουσική, καινούρια, γραμμένη, κανείς δεν την ήξερε, έπρεπε εκεί να γίνει μελέτη, δοκιμές και όλα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε τις δοκιμές σουρώνοντας όλοι από τον Ιδρώτα, και θυμάμαι με πόση καρτερία ο Βασίλης ήταν εκεί στημένος επί ώρες, φυσούσε, έπαιζε, έψαχνε, συνεργαζόταν με τους υπόλοιπους μουσικούς, με μένα κλπ. Έχοντας, καταδεικνύοντας μάλλον μια, αυτό φαινόταν από μακριά, μια φοβερή έτσι, αισθανόμενος την μεγάλη ευθύνη για αυτό που είχε αναλάβει. Εκείνο που μου είπε έτσι με την αθωότητα πάλι μικρού παιδιού ήταν μετά τη συναυλία, όταν βγήκαμε από το Ρωμαϊκό Οδείο που είχε γίνει, το Ρωμαϊκό Οδείο της Πάτρας που είχε γίνει συναυλία. Μου λέει: δηλαδή τώρα με αυτό που κάναμε έχουμε περάσει την ιστορία, τι λες εσύ? Λοιπόν, του λέω: θα φανεί στο χρόνο μέσα. Παρότι χωρίς έτσι να κρύβομαι, το θεωρούσα και εγώ ότι ήταν κάτι είχαμε κάνει εκείνο το βράδυ, ας πούμε, ίσως η απαρχή μιας κατάστασης.
0: Πάμε τώρα στο 1980 σε ένα ιστορικό βινήλιο για ένα γενικό τίτλο «Χωρίς σύνορα» με την Greek Fusion Orchestra. Εδώ ήταν που ο Κυριάκος Φέτσας για μία ακόμη φορά εμπνέεται από την παραδοσιακή μουσική, αλλά όλα αυτά τα συνδυάζει με λαϊκά όργανα, με δυτικά όργανα και φυσικά με την δυτική μουσική εν γέννη. Στο εσώφυλλο του δίσκου γράφει λοιπόν ο Νίκος Κιζήλος: «Η jazz με τη σημερινή παγκοσμιότητά της, το πλάθος της έκφρασής της και το στοιχείο του σχεδιασμού είναι ένα μουσικό είδος που από πολύ νωρίς απασχόλησε και συγκίνησε το συνθέτη. Σε αυτήν ήδη επικύλες συγγένειες με την ελληνική παραδοσιακή μουσική, ιδιαίτερα στον τομέα του αυτοσχεδιασμού και στον τρόπο παίξηματος των οργάνων. Στα 4 κομμάτια του δίσκου η συγγενική αυτή σχέση παίρνει τη μορφή διαλόγου, δημιουργική συνύπαρξη, ποικίλων στοιχείων, εκφραστικών και τεχνικών, ελληνικών και ξένων». Η ηχογράφηση έγινε στα στούντιο της Κολούμπια από τον Ιούνιο ως τον Οκτώβριο του 1980. Παραγωγή του ίδιου του Σφέτσα και ηχολήπτης ήταν ο αγαπητός Στέλιος Γιαννακόπουλος. Να πούμε και τους μουσικούς που συμμετέχουν σε αυτή την ηχογράφηση: Τάσος Πουλημένος στα σαξόφωνα, Γιάννης Θοδωρίδης στην τρομπέτα, Νίκος Τάτσης στο λαούτο και στην ηλεκτρική κιθάρα, Γιάννης Θερεζάκης στα πλήκτρα, Γιώργος Θοδωρίδης στο μπάσο, Λευτέρης Τζίμας στα ντράμς και στα κρουστά, Στέλιος Βίχος στο άλτο και Μάνθος Χαλκιάς στο σόλο κλαρινέτο. Πάμε να ακούσουμε την Παπαδιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Είναι τα καλά δαιμόνια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα ωραίο, μικρό βεβαίως αναγκαστικά αφιέρωμα στη μνήμη του πρόσφατα χαμένου συνθέτη, συναδέλφου εδώ στο ραδιόφωνο αλλά και διευθυντή του τρίτου προγράμματος, του Κυριάκου Σφέτσα. Ένα ωραίο λοιπόν αφιέρωμα στη μνήμη του. Ήδη ακούσαμε διάφορες συνθέσεις στο πρώτο μέρος, θα συνεχίσουμε και πάλι με σπάνιες ηχογραφήσεις. Πανταζής Τσάρας στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές, Αργύρης Παντελιάδης στην επιμέλεια των ήχων. Η ηχογράφηση τώρα θα είναι αυτή που θα ακούσουμε του 98 του Οκτωβρίου, από μια συλλογή αφιερωμένη στον συνάδελφο Κώστα Γιαννουλόπουλο, που είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τη jazz και με την ελληνική jazz σκηνή μέσα από τα RGNA του τρίτου προγράμματος. Μια συλλογή in free fall, όπως είχε ονομαστεί, και μάλιστα κυκλοφόρησε αυτή η συλλογή ακριβώς πριν από 26 χρόνια. Μέσα εκεί υπήρχαν διάφοροι μουσικοί οι οποίοι είχαν καταθέσει συνθέσεις και είχαν ηχογραφήσει συνθέσεις για τον Κώστα Γιαννουλόπουλο. Μεταξύ των άλλων είχε ηχογραφήσει και ο Κυριάκος Φέτσας τις «Χαμένες μνήμες», μια ηχογράφηση του Οκτωβρίου του 1998, όπου η Λόλα Τότσιου ήταν στο πιάνο, ο Λευτέρης Ζέρβας στο σοπράνο σαξόφωνο. Ηχογράφηση και η μίξη είχε γίνει από τον Βαγγέλη Κατσούλη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τις «Χαμένες μνήμες».

Πάμε τώρα στο Ρεύμα του Ήλιου, ένα έργο με τριμερές που είναι στην ουσία 12 μικρά κομμάτια για πιάνο ή και για άλλους οργανικούς συνδυασμούς, με το γενικό τίτλο «Στο Ρεύμα του Ήλιου», αποτελούν το πρώτο βιβλίο και την αρχή μιας σειράς έργων που έγραψε ο Σφέτσας, με κύριο στόχο την προσφορά στον παιδικό μαθητικό κόσμο μιας μουσικής που χαρακτηρίζεται από το συνδυασμό παλιότερων και νεότερων πρότυπων στη φόρμα, την αρμονία, τη μελωδία και το ρυθμό. Η μουσική τους γλώσσα διαμορφώνεται μέσα από ατολικοδυτικές μουσικές και φιλοσοφικές αντιλήψεις και επεκτείνεται για να διατυπώσει σημερινές τάσεις και ανάγκες γραφής και αισθητικής απαραίτητες τόσο για την καλλιτεχνική επιβίωση και ανωδική εξέλιξη του δημιουργού όσο και για τον δέκτη που αναζητά νέους τρόπους έκφρασης. Η πρώτη εκτέλεση του έργου είχε γίνει τον Ιούλιο του 1981 στο Μεξικό με σολίστη Δανάη Καρά. Και εδώ τη Δανάη Καρά θα ακούσουμε από ηχογράφηση στα στούντιο της Κολούμπια το 1981 με ηχολήπτο Στέλιο Γιανακόπουλου. Ακούμε το τραγούδι της νύχτας.

Και θα τελειώσουμε αυτό το ωραίο μικρό αφιέρωμα στον αξέχαστο συνθέτη, παραγωγό, πιανίστα και ερευνητή γενικώς γύρω από την μουσική και τα μουσικά πράγματα, αλλά και διευθυντή του τρίτου προγράμματος, με τον Κυριάκο Σφέτσα, που έφυγε από κοντά μας πριν από λίγες εβδομάδες. Τελειώνουμε με πάλι την Greek Fusion Orchestra και το CD Greek Fusion Orchestra Volume 2 με τον τίτλο, αυτό που θα ακούσουμε, με παραδοσιακό τρόπο. Από εμένα τον Πανταζή Τσάρα και τον Αργένη Παντελιάδη που είχε την επιμέλεια των ήχων, καλή νύχτα σας.

Καλησπέρα και από εμένα σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρά, για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας λαϊκούς και νυχτερινούς. Τέλειος Αφεντάκη, στη ρύθμιση του ήχου, πολύ αγαπημένη, ξεχωριστή και σπουδαία ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια θα μας απασχολήσει στην απόψινή μας εκπομπή, που θα είναι ωστόσο χωρίς πολλά λόγια. Η Βίκη Μοσχολιού, όπως πολύ καλά καταλάβατε, από την ιδιαίτερη και χαρακτηριστική χρειά της φωνής της, της εκφραστικής φωνής της Βίκης Μοσχολιού. Γεννήθηκε, και αυτή είναι η αφορμή με την οποία σήμερα θα ακούσουμε τραγούδια με την Βίκη Μοσχολιού. Γεννήθηκε λοιπόν 23 Μαΐου του 1943, ενώ έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2005, από τις μεγαλύτερες λαϊκές ερμηνεύτριες. Μόλις ακούσαμε μια σύνθεση του Γιώργου Ζαμπέτα, η στίχη του Θεόδωρου Ποάλα, και μέσα από το δίσκο Τζάκο Χάρα του 1995, μελωδίες του Γιώργου Ζαμπέτα που άφησε για τη Βίκη Μοσχολιού, Πάμε Φεγγάρι Μου. Άλλωστε ήταν πολύ στενή η συνεργασία τους, και ο Γιώργος Ζαμπέτας άλλωστε ήταν ένας από τους συνθέτες που ανέδειξε τη Βίκη Μοσχολιού. Συνεχίζουμε με μια σύνθεση του Σταμάτη Κραουνάκη, η στίχη του Κώστα Τρίπολίτη, 1981, μαζί με τον Γιώργο Ζαμπέτα εδώ, και επεμβαίνεις.

Η Ρόζα Ιναζιάρα εδώ από τη συνεργασία της Μοσχολιού με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, η στίχη εδώ του Μιχάλη Φακίνου το 1975. Η Βίκη Μοσχολιού που σε μικρή ηλικία άρχισε να εργάζεται σε εργοστάσιο ως κορδελιάστρα. Αρχικά δοκίμασε με επιτυχία να πάρει μέρος στην εκπομπή ταλέντων του Γιώργου Οικονομίδη. Χαρούμενα ταλέντα, ήταν μόλις 14 χρόνων. Ο πατέρας της αρνήθηκε στεναρά να ξεκινήσει να κάνει ζωντανές εμφανίσεις. Ωστόσο η αρχή έγινε το 1962 μετά από μεσολάβηση της εξαδέλφης της Έφης Λίντα. Εμφανίστηκε στην Τριάννα του Βασίλη Χιλά, όπου ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης διέκρινε αμέσως τις ικανότητές της. Αργότερα, έχοντας μείνει χωρίς δουλειά, θυμήθηκε τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον οποίο ένα χρόνο πριν, το 1969, είχε γνωρίσει σε μια διαδρομή στο λεωφορείο Αθήνα Εγάλεο και έτσι ξεκίνησε την καριέρα της. Καθιερώθηκε το 1964 τραγουδώντας το «Χάθηκε το φεγγάρι» του Σταύρου Ξαρχάκου στην κινηματογραφική ταινία του Ντίνου Δημόπουλου «Λόλα». Αυτό το τραγούδι θα το ακούσουμε εμείς προς το τέλος της εκπομπής. Προς το παρόν, Γιάννης Πανός, Μάνος Ελευθερίου, 1977 και κάτω από τη Μαρκίζα.

Και εδώ Γιάννης Πανός, η στίχη του Γιάννη Καλαμίτση, υπέροχο τραγούδι με την ερμηνεία της Βίκης Μουσχολιού, «Άνθρωποι μονάχοι». Παραμένουμε στο Γιάννη Σπανό για να ακούσουμε την ώρα αναχωρήσεως.

Επιστροφή εδώ στο Γιάννη Μαρκόπουλο, Γιώργος Κούρτης, μιλώ για τα παιδιά μου. Ακόμη ένα τραγούδι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και θα είμαστε και πάλι μαζί. Εδώ η στίχη του Γιώργου Χρονά, Γιάννης Μαρκόπουλος και το πέραμα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σε δρόμους λαϊκούς. Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τέλειος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου και συνεχίζουμε την πολύ μικρή αναφορά μας στην πολύ μεγάλη ελληνίδα τραγουδίστρια, τη Βίκη Μοσχολιού, που γεννήθηκε 23 Μαΐου του 1943 και έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2005. Συνεργάστηκε με όλους τους συνθέτες της εποχής της, με όλους τους κορυφαίους συνθέτες της εποχής της, όπως ο Γιώργος Ζαμπέτας, ο Άκης Πάνο, ο Μίκης Θεοδωράκης, Σταύρος Ξαρχάκος, Δήμος Μούτσης, Βασίλης Τσιτσάνης, Μίμης Πλέσας, Γιάννης Πανός, Σταύρος Κουγιουντζής, Τάκης Μουσαφίρης, Λουκιανός Κυλαϊδόνης και πολλοί ακόμη. Εμείς μόλις ακούσαμε εδώ ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, «Δεν κλαίω για τώρα», 1970, παραμένουμε στον Άκη Πάνου, 1968 και «Πήρα από το χέρι σου νερό».

Εδώ ένα τραγούδι του Απόστολου Καλδάρα που γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία με αυτή την επανερμηνεία της Βίκης Μοσχολιού, ενώ η πρώτη καταγραφή του τραγουδιού ανήκει στο ντουο Χάρμα, δηλαδή στη Λίτσα και τον Απόστολο Χάρμαντά, το 1947, εδώ δεκαετία του 60, και ένα τραγούδι από τα Αλγέρη. Παραμένουμε στον Απόστολο Καλδάρα, Χρήστος Αργυρόπουλος εδώ στους στίχους, 1966, και δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ.

Επιστροφή εδώ στο Γιώργο Ζαμπέτα, κορυφαίο τραγούδι, η στίχη του Χαράλαμπου Βασιλιάδη και τα Δειλινά. Να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι που έχει συνθέσει ο Γιάννης Μαρκόπουλος, εδώ η στίχη του Ερίκου Θαλασσινού, πέρα από τη θάλασσα.

Και μέσα από την κινηματογραφική ταινία Λόλα χάθηκε το φεγγάρι, Σταύρος Ξαρχάκος, και το τραγούδι που καθιέρωσε τη Βίκη Μοσχολιού. Φτάσαμε λοιπόν έτσι στο τέλος της απόψινής μας εκπομπής. Μια μικρή αναφορά χωρίς πολλά λόγια, να ακούσουμε όσα περισσότερα τραγούδια μπορούμε. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εκπομπή, το τραγούδι που συνήθιζε και η Βίκη Μοσχολιού με αυτό να κλείνει τα προγράμματά της, καθώς απομάκρυνε από το στόμα της το μικρόφωνο. Η φωνή της ήταν πάρα πολύ δυνατή. Αλήτης του Γιώργου Ζαμπέτα. Σε δρόμους λαϊκούς, Έλενα Φαλιρέα για το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Στέλιος Αφεντάκης στη ρύθμιση του ήχου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
2: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
2: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στου ήλιου τα σκαλιά.